0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
4: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
3: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
1: Το Double Espresso Café.
6: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
1: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
6: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
6: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
6: Double Espresso Café.
1: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 2641045544
8: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255878787.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
12: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
2: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
7: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
13: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
14: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26 410 28 818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
17: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
5: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
8: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
9: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων, είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 2641-025-776.
14: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725 Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
15: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
16: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
17: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Στους επιβάτες πολύ αέρας, λέει, όλο το βράδυ η θάλασσα λισομανούσε. 23,7 βαθμοί και πέφτει, λέει, 60% υγρασία. Μία και σήμερα για σουκού. Είχε κυματάκι η θάλασσα, ε. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή όταν γύρισα στο σπίτι γύρω στη μία παρά, φύσαγε έτσι, είχε ένα ωραίο αεράκι, αλλά δεν περίμενα να βρέξει. Καλημέρα στο Χάρη από το βρεγμένο δροσερό Γρανίτη, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Χρήστο από τις Σαχαρνές, καλό πρωινό Πέμπτη. Στην Περσεφόνη καλημέρα, που καλημερίζει όλη την παρέα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, θες να πεις για τον νερουλά του ΝΑΤΟ? Τι να πω? Τι να πρότοπο? Γεια στο Δόρη μου, καλημέρα από Λίμνη Κερκίνη. Το πρόγραμμα λέει κάτω νευροκόπη Δράμας. Καλά χιλιόμετρα στους λύκους της ασφάλτου. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα. Καλά χιλιόμετρα στον Ιδωμενέα, καλημέρα. Ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, λέει, όχι την καλύτερη. Βέβαια εδώ πιερία κατά πράσινη, αλλά για μπάνιο και καλό φαγητό. Όντως έχετε καλό φαγητό στην πιερία. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, να πω την αλήθεια, Πού δεν έχει καλό φαγητό στην Ελλάδα? Πού δεν έχει καλό φαγητό? Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν θα το ξεχάσω ειλικρινά. Πέρσι που πήγα, είχα πάει στο χωριό που γυρίστηκε το καφέ της Χαράς, το Κολοκοτρονίτης, που δεν λέγεται Κολοκοτρονίτης κανονικά, λέγεται Καριές. Καριά. Και ένα μικρό χωριουδάκι, περίπου 100 κάτοικοι είναι εκεί πέρα, μπορεί και λιγότεροι, όπου οι άνθρωποι έχουν τα λαχανικά τους, τα ζαρζαβατικά τους, τα φυτεύουν αυτοί, τα σπέρνουν, όλα αυτοί τα κάνουν τέλος πάντων. Και έτρωγες, ρε παιδί μου, ντομάτα και έλεγες, πρώτη φορά στη ζωή μου τρώω ντομάτα. Πραγματικά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έτρωγες το αγκουράκι και ήταν ωραίο, ρε παιδί, δεν έτρωγες χόρτο, λες, έφαγα αγκούρι, ρε παιδί. Και το φάγαμε και δροσιστήκαμε, δεν ζοριστήκαμε. Αυτό είναι το... ήταν απίστευτο. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Εύχομαι, λέει, να μην ακούσουμε καμία στενάχωρη είδηση. Υγεία και ευλογία, η Μαρία από τις Σικές. Μακάρι. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε να δούμε όμως το δελτίο καιρού, να δούμε να μην είναι στενάχωρο και αυτό και να επανέρθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα είναι στη μισή χώρα φθινοπορεινός και στην άλλη μισή καλοκαιρινός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αιθρίο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της, στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι αρχικά θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε αρχικά γενικά αίθριο καιρό, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα μετατραπούν σε μεταβλητούς 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λίγο άστατος ο καιρός σήμερα, αλλά εντάξει, οκ, okay, θα έχουμε δροσούλα. Θα έχουμε δροσούλα, θα έχει ωραία μέρα. Με λίγες βροχούλες, έτσι να ποτιστούν και τα χωράφια. Μια χαρά θα είναι. Καλημέρα στη νέα σάντα του Κιλκί, στον Κωνσταντίνο που είναι ακόμη ένα πρωινό εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι, καθοδόν στην Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης.

Γεια σου Χριστό, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Τι λέει εδώ, Βρυσίδα Ανδριώτου λέει αισθησιακές πόζες και βουτιές στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Ενδιαφέρον άρθρο, για να δούμε τι. Ποια, δεν ξέρω ποια είναι. Α, μάλιστα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Να, άμα θέλετε καμιά ευχάριστη είδηση, η κυρία Βρυσίδα, δεν ξέρω που βγαίνει, Ανδριώτου, κάνει διακοπές στη μαγευτική λίμνη της Βουλιαγμένης για τις απαραίτητες βουτιές, πήγε εκεί πέρα το κορίτσι και ανέβασε φωτογραφίες για τους διαδικτυακούς της φίλους. Επειδή, άμα θέλετε μπορείτε να ψάξετε, να τη βρείτε, να σας φτιάξει την ημέρα, ιδιαίτερα στους άντρες. Ωραία κοπέλα, δεν μπορώ να πω. Άμα θέλετε ευχάριστη είδηση, έτσι, θέλετε και άλλη ευχάριστη είδηση, κάτσε να δω. Δεν μπορεί, και κάποιος άλλος θα έχει κάνει διακοπές. Για να δω, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Α, η κυρία Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τι έκανε αυτή. Α, πήγε με τον γιο της για πρώτη φορά σε συναυλία. Ενός έτους ο γιος της, να είναι γερό το παλικαράκι. Μάλιστα. Α, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε νέο βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου. Ναι, ωραίο. Και έχει και έναν ξεκαρδιστικό διάλογο. Να μπείτε να τον ακούσετε για να κάνετε. Η Ελένη Τσολάκη. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στην Ελένη την Τσολάκη, με την οποία να πω ότι μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια γειτονιά, απέναντι τα σπίτια μας. Πολύ καλό κορίτσι. Οι τρυφερές στιγμές με την κόρη της, λέει, στην παιδική χάρα. Α, και επίσης και ο Γιάννης Παλιάρας, στα σοβαρά της ημέρας, κάνει διακοπές στην Τίνο και δείχνει στις θαυμάστριές του τους κοιλιακούς του. Γιατί μόνο στις θαυμάστριες δηλαδή, θαυμαστές δεν έχει? Τι κακό πράγμα αυτό δηλαδή, δεν. Θα κάνω μια still gossip, έτσι να λέμε και καμιά βλακή εδώ πέρα, γιατί... Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Χρόνια πολλά σε εσάς που μένετε στο Παγκράτη. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Σαν σήμερα το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell, ο Albert Einstein, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1959, αρχίζει στο διαρκέ στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για τα δικήματα στρεφόμενα κατά τις ασφάλειες του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Σαν σήμερα το 1956 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks, ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Jim Kerr, σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1771 φεύγει από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνάνας, κυπουρός από την Αθήνα, ο οποίος θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την εκκλησία Δρόμος στο Νέο Κόσμο και στάση του Τραμπ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Σαν σήμερα το 1932 φεύγει από τη ζωή ο King Camp Gillett, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας ξυριστικών ειδών Gillett. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού Απόστολος Βακαλόπουλος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 9 του Ιούλη. Παλιά. Πολύ παλιά. Πάντως ο King Camp Zillet έχει ένα μουστάκι, δύο στρέμματα. Τι το αίμα ανακάλυψε στο ξηραφάκι, αλλά το μουστάκι εκεί πέρα. Έπρεπε έτσι να το ξυρίσεις όλο, ρε παιδί μου, κομμάτια να γίνει, έτσι, να διαφημίσεις το προϊόν σου. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ο Παναγιώτης πίσω από το τιμόνι και αυτό στην Γερμανία. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του, ο Χρυσοβαλάντης. Καλημέρα στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, λέει, με τους πιο απέσιους πολιτικούς της. Δυστυχώς η Ελλάδα από το 0 που ήταν πήγε στο συν 20. Κανείς δεν πρόκειται, λέει, να μας σώσει. Δεν υπάρχει κάποιος που να αγαπάει αυτή τη χώρα. Και όταν λέω κανείς, εννοώ κανείς. Μόνο φτιάχνουν κόμματα να μπουν στη Βουλή, να παίρνουν το μισθό και άντε γεια. Διακρίνω μια απογοήτευση. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι λογικό. Αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι. Δεν έχουμε δοκιμάσει και τίποτα. Δηλαδή τόσα χρόνια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Να άντε μια φορά δοκιμάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν άστα να πάνε. Και ξαναγύρισαμε πίσω στα ίδια. Τι περιμένεις. Λογικό να υπάρχει απογοήτευση. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος και σήμερα, να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω φυσικά να κάτσουμε να αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Βουλή.
1: Εφημερίδα Τα Νέα, υποκλοπές στο μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή. Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Αλέρτε 117 ημερών γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα του στον Ερντογάν. Ανελκυστήρες παράταση την απογραφή χωρίς πρόστιμα. Μαρίν Λεπέν γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Σασέξ μουσείο το σπίτι της Λι Μίλλερ, η γυναίκα που φωτογραφήθηκε στην μπανιέρα του Χίτ.

0: Πάρκινγκ τιμέ από χρυσάφι από 18 ευρώ για μία ώρα. Προσφυγόπουλα συνόδευτα παιδιά δύο ταχυτήτων και στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, προς αυξήσεις έως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους, τον πόνους ανάλογα με τις εισφορές και τα αίτη ασφάλισης. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το Κάσους Μπέλι. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός, ανατροπή θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Ποιες είναι οι απαλλαγές οδηγός ΑΔΕ για φορολόγηση σε τόκους καταθέσεων και ομόλογα? Τα SOS για ιδιοκτήτες ανοίγει πάλι πλατφόρμα για την απογραφή των ασανσέρ. Εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάσους Μπέλιο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίες. Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, γιατί σε έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ με αυτοαπασχολούμενος με το ΚΚΕ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις της πολεμικής οικονομίας. Τομεακή οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ, μπλόκο στους φασίστες για κάθε γειτονιά. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεραλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Λέσβος, ανησυχία ξανά για κρούσματα αυθόδους πυρετού. Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, συνταγματοποίηση του κόφτη για τις λαϊκές ανάγκες. Ένας ακόμα κρίκος συγκάλυψης στις υποκλοπές. Εφημερίδα Κόντρα, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Εκτινάσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάσους μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή των χωρών του ΟΣΑ η Ελλάδα. Αλέξη Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αρκεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπλόκο στην αθώωση κατηγορουμένων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο κύριος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Σκάνδαλο υποκλοπών, συνεχίζουν τον μπάζωμα. Απορρίφθηκε η κλήτευση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στη Βουλή. Φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζω σαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Και δε οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Υπόθεση βιασμού στο Αλφαταφοβοντίας, ο εισαγγελέας είδε ευθύνη στο θύμα. Εφημερίδα Δημοκρατία, αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή, θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Ο δικπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Έφεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε αθώωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες. Νέα προεκλογικά πυροτεχνήματα παγώνουν το ΦΠΑ για τα νεόδμητα. Μάστιγα, 60 Ρωμά σκόρπισαν τον τρόμο στο θριάσιο νοσοκομείο. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα ντέμπι, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Εφημερίδα Απογευματινή 6, η χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάσους μπέλι. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτσογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνος και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Τραμπ εν ιαλοπολείο στη Σύνοδο Κορυφής. Εφημερίδα One Voice, κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ, ο Τέλης δικαιώνεται η One Voice που από την πρώτη στιγμή δεν τον πίστεψε. Εμπέζει τον ερασιτέχνη για τα 500 χιλιάρικα. Απίστευτο, ο Μητσοτάκης νομιμοποίησε το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Χαρης Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων δορίζει 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μήλος η Νέα Δημοκρατία. Δύο υπουργοί του Μητσοτάκη άδειασαν τον Γεωργιάδη για τον Τσίπρα. Μαύρη λίστα. Ο Economist πουλά συνεδρία με άσχετους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και του Sky. Εφημερίδα Μανιφέστο. Πειράδωνη σε Τσίπρα. Άσε τα περιηθικού πλεονεκτήματος και απόλαυσε τη βίλα στο Σούνιο. Δίκη Λιγκερίδη. Άφαντη μάρτυρες μαρτύριο για τους τραγικούς γονείς. Ο Μητσοτάκης έβαλε το κάσους μπέλι στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Ιστορική ανορθογραφία. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Πρέντατο ιστορίες. Εχμηρή απάντηση Δημητριάδη στην αιμονική αντιπολίτευση. Έχει ταυτιστεί με τη χοντρή διαπλοκή. Παύλος Μαρινάκης, 3 χρόνια στην ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σοκράτης Φάμελος, παρετήσου ρε τι σου ζητάνε, λέει η Τρόικα της Κουμουνδούρου. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα και φιλοφρονήσεις και παραβιάζουν την εκεχηρία. Εφημερίδα Political, ΝΑΤΟ το Ταμείο. Μητσοτάκης, ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Δεν δέχομαι υποδείξεις για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μεγάλο καλάθι για πενιχρά αποτελέσματα. Ο άσβεστος Σεφντάς του Σουλτάνου με το πρόγραμμα ΣΕΙ. Άγιος Στέφανος Νέας Ιωνίας, η παράγκα που έγινε μεγαλοπρεπής ναός. Τάκης Θεοδωρικάκος σε πορεία υλοποίησε 930 επιδυτικά σχέδια άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κρίση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο παίρνει πάλι φωτιά από τη νέα κρίση στον Περσικό κόλπο. Ανάλυση τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα 7 μηδενικά της αντιπολίτευσης. Εφημερίδα Εστία. ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αθώωση κατηγορουμένου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να διαβάσετε αμηχανία Μητσοτάκη για τα F-35. Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Ιράν και κίνδυνος για τα στενά του Ορμούζ. Δυσαρεστημένο με την κυβέρνηση το 96% των πολίτεκνων. Προς ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και τέλος εφημερίδα ναύτε εμπορική. Κοντέινερ ΣΥΠΣ 25 ελληνικές ναυτιλιακές ναυπηγούν 216 πλοία. Sea Energy συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολόγου, 2,03 φορές υπερκάλυψη. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό, μπουρίνι γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Φορολογικές δηλώσεις. Παράταση μιας εβδομάδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Σύνοδος ΝΑΤΟ διακήρυξη δεσμεύσεων με τη συμμαχία σε ρήξη. Παρέμβαση επιταχύνεται η εφαρμογή των 5 μέτρων για το στεγαστικό. Φωτοβολταϊκά.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
1: Ραδιόραμα. Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα στην Τουρλίδα.

0: 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
1: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-0-26-286. 2641-0-46-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
1: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-0-56-354.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-47100.
7: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
11: Στο εξωτερικό, πείτε μου πώς σας αντιμετωπίζουν όταν λέτε ότι είστε Έλληνες. Το έχω ακούσει από πολλούς. Οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και λένε είμαστε Έλληνες. Έλληνες είστε. Πώς αντιμετωπίζαμε εμείς κάποια στιγμή τους Γεωργιανούς, τους Αρμένιους, τους Αλβανούς βορειοπυρώτες που είχαν έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα στις αρχές και τους κοιτούσαμε με μισό μάτι. Έτσι μας κοιτάνε και στο εξωτερικό. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Που δεν πρέπει να ντρέπεσαι βέβαια που είσαι Έλληνες. Είναι τιμή σου και καμάρι σου να είσαι Έλληνες. Δεν τους συζητώ αυτό το πράγμα. Ως πότε κύριε Μητσοτάκη θα διασύρετε τη χώρα μας παγκοσμίως? Πραγματικά ως πότε?

Και είχαμε και διπλωματικό άκυρο, γιατί όταν η κάμερα καταγράφει την ομή πραγματικότητα της γεωπολιτικής αδιαφορίας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο μιλάνε από μόνα τους. Ο Τραμπ για ακόμη μια φορά αγνόησε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα στο βίντεο το οποίο έχει ανέβει στο διαδίκτυο, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να γυρνάει το κεφάλι του επιδεικτικά προς άλλη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα συνομιλάει με την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ερντογάν, έναν από τους δύο, και αφήνει τον Έλληνα πρωθυπουργό να περιμένει έστω ένα νεύμα, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Δυστυχώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πόσο κρατάει το βίντεο, 12 δευτερόλεπτα βλέπω εδώ, η περιβόητη αυτή στρατηγική σχέση εξαφανίζεται πίσω από μια παγωμένη προσπέραση του Αμερικανού Προέδρου μπροστά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, η κάμερα καταγράφει τον Ντόναλντ Τραμπ να γυρίζει την πλάτη στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αφήνοντας την ελληνική διπλωματία στο περίμενε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ έχει βαθύτατες έτσι, βαθύτατα και ωραία συναισθήματα για τον κύριο Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω αν θα του δώσει και τα αεροπλάνα τα οποία ζητεί. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Μητσοτάκης έμεινε με την κούπα στο χέρι.

Γενικότερα η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Έλληνας, τέλος πάντων, είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Έχει αποδειχτεί και αυτό. Και μάλιστα, εάν ακούσατε την τη συνέντευξη ή αν διαβάσατε όλα αυτά τα οποία βγήκανε στην δημοσιότητα και αν δείτε τις απαντήσεις τις οποίες έδωσε μόλις τελείωσε η Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα, ερωτήθηκε για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας όσον αφορά το πρόγραμμα των F-35. Και ο Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Και μάλιστα είπε ότι δεν θα υποδείξουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τι θα κάνουν. Δηλαδή, ο τύπος τώρα μιλάει λες και δεν είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος, μιλάει λες και είναι ένας άνθρωπος, ένας παρατηρητής, ρε παιδί μου, ο οποίος πήγε εκεί πέρα απλά για να δει τα γεγονότα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Μητσοτάκης και η ίδια η χώρα μας απειλείται συνεχώς από την Τουρκία. Αλλά δεν ήθελε να πει κάτι, δεν είχε κάτι να πει πάνω σε αυτό το θέμα. Και η δήλωση αυτή η οποία έκανε δείχνει ότι ο Μητσοτάκης είναι το κύριο μέρος ενός μεγάλου προβλήματος για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει όπλα στον Ερντογάν, τα οποία όπλα ο Τούρκος θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δηλαδή ένας ανίκανος, άβουλος πρωθυπουργός. Βέβαια, στην επισήμανση ότι θα πρέπει να διατηρείται μια ισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και εκεί πέρα ο Μητσοτάκης απέφυγε να πάρει θέση και είπε ότι δεν είναι αρμόδιος να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Και τι τον στείλαμε εκεί πέρα, τότε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Τι τον στείλαμε, άντε πείτε μου, τι τον πήγε, έδειξε τον πόη του και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά έκανε και αναφορά στο Κάσους Μπέλι, το οποίο χαρακτήρισε ως ιστορική ανορθογραφία. Και σημείωσε ότι δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Ωστόσο, βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν διευκρίνησε αν το ζήτημα τέθηκε στις επαφές που είχε με τους συμμάχους στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είπε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να εμπλακεί σε όποια ελληνοτουρκική διαφορά και έδωσε μια λυτή αλλά σαφή απάντηση και είπε ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Ουσιαστικά παρέπεμψε την Ελλάδα και την Τουρκία σε απευθείας διαχείριση για τα μεταξύ τους ζητήματα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι άνθρωπο έχουμε τώρα, τον οποίο τον έχουμε βάλει να διαχειρίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Τη στιγμή μάλιστα που η Τουρκία συνεχώς μας απειλεί, συνεχώς ζητάει, έχει κάσους μπέλη και εμείς τίποτα, εμείς απλά καθόμαστε και όλα εντάξει, όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Συγκεκριμένα για το κάσους μπέλη έχω τη δήλωσή του και λέει: δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί, λέει, στο κάσους μπέλη. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες. Καταρχάς, η Τουρκία δεν θέλει να χτίσει κανένα καλό κλίμα με την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όταν θέλεις να χτίσεις ένα καλό κλίμα με μια γείτονο χώρα, δεν παραβιάζεις τα χωρικά της ύδατα, δεν παραβιάζεις τον εθνικό ενέργειο χώρο της, δεν την απειλείς. Δεν πας και διώχνεις τους Έλληνες ψαράδες από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Προσπαθείς να χτίσεις μια φιλία. Η Τουρκία από την πλευρά της προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε ένα έτσι ρευστό καθεστώς, όπου ναι μεν θέλουμε αλλά δεν μπορούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Και από την άλλη ο Ερντογάν απειλές και δεν ξέρω εγώ τι. Πρόκειται, λέει, για μια απειλή πολέμου, Μητσοτάκης τα λέει αυτά, που υφίσταται από το 1995. Πολλοί συνάδελφοι στην Ευρώπη, λέει, αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια απειλή δεν ταιριάζει στο κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω. Και τι θα κάνετε, θα κάνετε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια που έπρεπε να γίνει, που έχει το δικαίωμα να το κάνει η Ελλάδα, αλλά η Τουρκία λέει ότι άμα το κάνετε θα σας κάνουμε πόλεμο.
Αλλά μίλησε και για τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Ναι. Είπε ότι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και οι επαφές μεταξύ των δύο λαών. Ποια είναι τα βήματα προόδου όσον αφορά το μεταναστευτικό? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου? Ότι συνεχίζουν να έρχονται ακόμη? Ότι η Ελλάδα έχει γεμίσει λάθρομετανάστες? Ποια ακριβώς είναι τα βήματα προόδου τα οποία έχουν γίνει στο λάθρο μεταναστευτικό, όχι μεταναστευτικό? Ακόμη λέει και αν δεν λύσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι? Να μην κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή αυτό δεν θα το λύσουμε ποτέ. Κάτι το οποίο το διεθνές δίκαιο μας το επιτρέπει να το κάνουμε. Αλλά λέει μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Δηλαδή σε ποιους τομείς μπορούμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία και πώς μπορείς να ζεις ειρηνικά με έναν λαό ο οποίος θέλει το κακό σου? Με έναν λαό ο οποίος θέλει να σου πάρει τη χώρα σου? Για εξήγησε το μας αυτό, ρε Μητσοτάκη, για να δούμε πόσο ειρηνικά μπορούμε να ζούμε με την Τουρκία. Γιατί όταν δεχόμαστε μονίμως απειλές και όταν ο Αμερικανός θέλει να τους δώσει τα F-35 τα οποία η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει εναντίον μας και εσύ δεν μιλάς, για ποια ειρηνική συνεργασία και δεν ξέρω εγώ τι βγαίνετε και μιλάτε? Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ειλικρινά ο άνθρωπος είναι απόλυτα επικίνδυνος, δεν το συζητώ. Το έχει αποδείξει ότι είναι επικίνδυνος.

Επίσης ο Ερντογάν, αναφερόμενος στο Κάσους Μπέλι, είπε ότι σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι. Ας μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Γιατί έκανε μια αναφορά στην Ελλάδα αλλά και στην ελληνοτουρκική διαφορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου έδωσε συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Και απαντώντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το ότι το Κάσους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, έκανε ένα σχόλιο το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε και απίθανο. Είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του Κάσους Μπέλι. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρουν. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε την δουλειά. Και συνέχισε, ρωτήσαμε πότε τον κύριο Μητσοτάκη για τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα, γιατί τα αγοράσατε αυτά, αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων του Τούρκος πρόεδρος. Και πρόσθεσε ότι θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πολλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Μας τη λέει κιόλας.

Και μιας και μιλάμε γενικότερα για τις εξωτερικές πολιτικές και τα λοιπά, τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν είναι καθόλου καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Μάλιστα έχουμε και νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έρχονται και χειρότερα. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς αυξάνεται έτσι περαιτέρω και πολύ επικίνδυνα η ένταση. Καθώς πριν από λίγες ώρες, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ισχυρότατες εκρήξεις οι οποίες καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία των νότιων ακτών του Ιράν. Πρόκειται για εκρήξεις οι οποίες έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι προχώρησαν σε έναν νέο γύρο επιθέσεων για δεύτερη διαδοχική νύχτα εναντίον του Ιράν. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά και αυτό βέβαια εφόσον η Τεχεράνη εξακολουθήσει να πραγματοποιεί επιθέσεις σε πλοία τα οποία διέρχονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, που όλοι ξέρουμε ότι είναι μια θαλάσσια αρτηρία κομβικής σημασίας όσον αφορά τη διεθνή μεταφορά του πετρελαίου. Και μάλιστα απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση που κάνει νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Όπως ο ίδιος έχει γράψει στο Truth Social, λέει ότι αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, λέει, θα είναι πολύ χειρότερα. Και μάλιστα έχει αναρτήσει και μια φωτογραφία στην οποία διακρίνεται μια εγκατάσταση, νομίζω είναι στην πόλη Σαμπαχάρ, στις φλόγες και καπνοί από πίσω να υψώνονται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας και σε δημοσιογράφους οι οποίοι επέστρεφαν μαζί του στην Αμερική, είπε ότι οι εκπρόσωποι του Ιράν επικοινώνησαν μαζί του και θέλουν μια συμφωνία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε διάφορες τοποθεσίες ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών του Νοτίου Ιράν στον κόλπο, λίγη ώρα αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έβγαλαν ανακοίνωση ότι διεξάγουν νέες επιθέσεις ενάντια στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από την νήσο Κις και μετέπειτα μία σειρά εκρήξεων στις πόλεις Μπατάρ Άμπας, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Τώρα σε ανακοίνωση την οποία επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αναφέρει ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια συστήματα και πυράβλους εναντίον υποδομών και εγκαταστάσεων σε αμερικανικές βάσεις οι οποίες βρίσκονται στο Σαλέμ, στο Κουβέιτ αλλά και στο Τζουφάιρ. Μάλιστα απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίπεινα και σε άλλες χώρες στην περιοχή αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρήσουν σε νέα πλήγματα. Πάντως και οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ έχουν ανακοινώσει πριν από λίγη ώρα ότι αποθούν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και drones, και αυτό λίγη ώρα αφότου οι φρουροί της Επανάστασης διεμήνησαν ότι θα ανταποδώσουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής στις συνομιλίες που είχε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μοχάμεντ Μπάγκερ Γαλιμπάφ, επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, και αυτό εν μέσω νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών στην Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα είπε ότι η Αμερική ακόμα να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά, αν μας χτυπάτε θα σας χτυπάμε. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γαλιμπάφ μέσω του X, πρώην Twitter, και πρόσθεσε ότι το στενό του Ορμούς, στην καρδιά των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθυντήσεις, όχι με αμερικανικές απειλές.

κατάσταση είναι δύσκολη, αυτή είναι η αλήθεια. Η τιμή του πετρελαίου θα τη δούμε να αρχίσει να ανεβαίνει για ακόμη μια φορά. Εννοείται ότι και εδώ πέρα στη χώρα μας, πριν προλάβει να ανέβει διεθνώς, θα δούμε στα βενζινάδικα να ανεβαίνει. Καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς τις έχουμε ζήσει ξανά και ξανά. Λοιπόν, σχεδόν 7 είναι η ώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξετε, για να στείλετε μάλλον μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη ραδιοφωνική μας παρέα. www.focusfm.gr ηλεκτρονική μας εφημερίδα, όπου μπορείτε να μας ακούτε ταυτόχρονα, αλλά για να μας ακούτε καλύτερα μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε από εκεί. Επίσης ακολουθήστε μας στα social media, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, να μεγαλώσει η παρέα μας και έτσι να μεγαλώσει και η δική σας η φωνή. Οπότε πάμε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου πάλι πίσω.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. hippocampuslevkada@gmail.com.
12: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
7: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου, Ηρακλής.
2: πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης, με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων, αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής, Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο, 2641-1-04-766, 6945-990-326.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο.
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
19: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
19: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
19: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
21: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
22: Ψητοπολείο θεμελής.
21: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
22: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
21: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
22: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
25: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
24: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
25: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
24: Και είσοδος υπέροχη.
25: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
24: Και το μπάρμπεκιου.
25: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
26: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
25: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
26: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
25: Τηλέφωνο 26410 27 940.
27: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας.
0: η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας, στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
3: Ιούλη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 6907-483-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Είδα τον κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος επανεκπαιδεύεται. Ναι, αλεξιπτωτιστής τα γόρι. Να θυμηθείς τα νιάτα σου, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να χρειαστεί να φύγετε από τη χώρα με κανένα ελικόπτερο, ποιος ξέρει, και να σας ρίξουν από εκεί πέρα πάνω, οπότε

0: χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετέβη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπου κατά τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε τη συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένα είπε ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια? Και είναι απορίας άξιο, εφόσον το γνωρίζατε τόσα χρόνια, ας πούμε, γιατί δεν είχε πει κανένας τίποτα? Εξερχόμενος από το Μέγαρο του Αρείου Πάγου, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε σφοδρότατη κριτική όσον αφορά τα αντανακλαστικά των δικαστικών αρχών, για να τονίσει ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταγγέλει για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυταπάγγελτα η δικαιοσύνη. Και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος μόλις βγήκε από το κτίριο του Αρείου Πάγου.
1: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυταπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή, αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν. Αυτά, παιδιά.
2: Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να οθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.

0: σφοδρότατη η επίθεση του Κυριάκου του Βελόπουλου και εννοείται ότι αυτό το οποίο είπε, ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε παραπεμφθεί αυταπάγγελτα στην δικαιοσύνη. Εδώ πέρα η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν λειτουργεί, το έλεγα και χθες, ότι στην Ελλάδα άμα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη, η οποία είναι καθοδηγούμενη να κάνει κάτι, θα περιμένουμε για πολύ ακόμη, δυστυχώς. Μάλιστα ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε και στον Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής όμως αυτό το πράγμα και τον χαρακτήρισε σκληρό σαν βούτυρο και είχαμε ένα έντονο σφυροκόπημα για την εθνική αποτυχία της κυβέρνησης όταν ο Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία ανέφερε από το βήμα της Βουλής.
1: Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Μια συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Ευαισθησία το κυριαρχικό δικαίωμα. Ευαισθησία να έχεις πρόβλημα στη γλουτένη. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ. Θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Την ώρα που θριαμπολογεί η Νέα Δημοκρατία, οι Άγγλοι υπογράφουν με τον Ερντογάν αμοιβαία συνδρομή, ακούστε, για τις βάσεις στις αγγλικές στα κατεχόμενα, για να μπορούν, λέει, να επιτίθενται εναντίον ποιου, οι Τούρκοι. Την ίδια ώρα, γιατί εμείς στείλαμε πλοία για να προστατεύσουμε τις βάσεις των Άγγλων που σήμερα μπορούν να γίνουν κοινή επιχειρησιακή, κοινός επιχειρησιακός χώρος εναντίον ελληνικών θέσεων. Στείλαμε και πλοία να τις προστατεύσουμε. Τυμπανοκρουσίες, θριαβολογίες, ο μεγάλος Ναπολέοντας, ο μεγάλος Αλέξανδρος ο καινούριος. Οι Γάλλοι δίνουν πυράβλους αντιεροπορικούς για να ρίχνουν τα Ραφάλ στους Τούρκους. Πήρατε αεροπλάνα από τους Γάλλους για να τα ρίχνουν οι γαλλικοί πύραυλοι του Μακρόν πάνω από το Αιγαίο. Πού είναι οι συμφωνίες σας? Πού είναι οι ρήτρες σας? Πού είναι οι διασφαλίσεις σας? Πετάξαμε δισεκατομμύρια ευρώ για ποιο λόγο, πείτε μου εσείς? Και η δήλωση του Πρωθυπουργού σκληρή, άτεντη, σκληρή σαν το βούτυρο. Τόσο σκληρή

0: Εάν φύγουμε από την Άγκυρα χωρίς ένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα, είτε στην Κάρπαθο είτε στη Ρόδο, θα έχουμε υποστεί μια τεράστια εθνική ήττα, μια ντροπή απίστευτη, γιατί κάνουν δύο στρατηγία οι Τούρκοι. Εμείς θα τα αλλάξουμε όλα αυτά και μπορούμε. Εμείς θα επιβάλλουμε κυρώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ, θα θέτουμε βέτο παντού για να μην τους δίνουμε χρήματα. Όχι τουρκικά προϊόντα. Πάει αυτή η ιστορία. Και το καλύτερο, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να κάνεις το μονομερές σου δικαίωμα, ούτε πόλεμος μπορεί να γίνει με ανακήρυξη και όχι οριοθέτηση. Είμαστε προσεκτικοί στην ελληνική λύση. Εμείς λέμε πράγματα που μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί χωρίς προστριβές. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα παντού, κανονική ΑΟΣ.
1: Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός και δεν πατάει πόδι και δείχνει αρκετά έτσι φοβισμένος και ανίκανος να μπορέσει να διαχειριστεί τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα τα έχουν κάνει μαντάρα στα εσωτερικά θέματα, θα διαχειριστούν τα εξωτερικά. Πονεμένη ιστορία. Και μιλάω για μαντάρα στα εσωτερικά θέματα, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι όσα γίνονται στην καθημερινότητα των Ελλήνων, στην άδικη φορολογία την οποία υπόκεινται όλοι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι εργάζονται, στους χαμηλούς μισθούς, όπου και για το θέμα της άδικης φορολογίας μίλησε ο Κυριάκος Αβελόπουλος και είπε για οριζόντιο φόρο 15% για όλους.
0: Θα πάψουμε τη φορολογία ακινήτων. Είναι δυσβάσταχτα αυτά που γίνονται με τα ακίνητα. Θα κάνουμε 120 δόσεις μικρομεσαίους. Αν δεν μπορείς να πάρεις τα 100 ευρώ από το μικρομεσαίο γιατί είναι προς αυξήσεις, πάρε το κεφάλαιο. Τι σημαίνει αυτό? Κούρεμα προς αυξήσεων για να πάρεις τα λίγα λεφτά για να τα πάρεις πίσω. Όχι κούρεμα μόνο στους πλουσίους πολιτούς σας. Και θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις που εσχροκερδούν. Δεν μπορείς να ανοίγεις την επιχείρησή σου με άλλο διαχειριστή. Είτε είναι βενζινάδικο είτε το σούπερ μάρκετ. Έτσι γίνεται συνήθως. Ένα χρόνο κλειστός ο χώρος τουλάχιστον για να μην μπορούν να κάνουν αθρεμπόριο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στο μικρομεσαίο. Εσείς βάλατε αλυσίδες στην ελληνική οικονομία. Σπάμε τα δεσμά. Μόνο ένας οριζόντιος φόρος 15% και τελειώσαμε. Και δεν χτυπάς την εσκροκέρδεια με ανεξάρτητες αρχές. Δήθεν, κόστος ανεξάρτητης αρχής, ακούστε εδώ για την εσκροκέρδεια, 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δίνουμε 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάθονται στις καρέκλες, κύριοι. Ο πρόεδρος συμβουλίου παίρνει 8,5 χιλιάρικα το μήνα. Ο διοικητής παίρνει 7,600 το μήνα. Για να ταΐζω εγώ αυτούς και η εσχροκέρδια να θερίζει. Όταν δεν μου κάνεις τη δουλειά, φεύγεις από την καρέκλα. Είναι λεφτά των Ελλήνων.
1: Αλλά βέβαια ποιος θα υπολογίζει τα λεφτά των Ελλήνων από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπου τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Όλοι οικονομάνε εκτός από τον απλό πολίτη. Ο οποίος απλός πολίτης είναι στην πείνα. Ο οποίος απλός πολίτης δεν του βγαίνει ο μήνας. Ο οποίος απλός πολίτης δεν ξέρει πώς να καλύψει τις υποχρεώσεις του.

0: Εν τω μεταξύ τα έχουν κάνει μαντάρα και με το θέμα των υποκλοπών. Δεν ξέρουν πώς να το καλύψουν και τι να πούν. Άκουσα τη συνέντευξη του κυρίου Βορίδη και ο Μάκαρος υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί από τη δικαιοσύνη για το ποιοι τον παρακολουθούσαν και δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Απλά βέβαια να πούμε εδώ πέρα στον κύριο Βορίδη ότι μπλοκάροντας τη διαδικασία στη Βουλή εν τέλει έχασε την ευκαιρία να ρωτήσει ο ίδιος τον Ταλ Ντίλιαν. Έλα εδώ ρε αδερφέ, γιατί με παρακολουθούσες, τι σου έκανα, τι έγινε.
1: Γιατί διαβάζω και ένα συνάδελφός μου σήμερα, ο οποίος έχει στεναχωρηθεί γιατί δεν καλέσαμε τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών, μου κάνει έτσι μια προσωπική

0: κριτική ο κύριος Κεσές μου κάνει μια προσωπική κριτική για τη στάση την οποία έχω κράτησει. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κριτικής του είναι γιατί δεν πήγες. Ναι. Εγώ να πάω να εισφέρω τι? Εμένα μου ήρθε ένα χαρτί που μου λένε τα τάδε και τάδε έχει γίνει... σας έχουν στείλει παράνομο λογισμικό. Μάλιστα. Δεν μου λένε ποιος το έχει στείλει. Δεν μου λένε καν αν έχει ανοιχτεί. Και βλέπω ότι αυτό επίσης κοινοποιείται στον εισαγγελέα.
1: Δεν έχετε απορία, περιέργεια να μάθετε.
0: Περιμένετε λίγο. Κοινοποιείται στον εισαγγελέα. Σωστά. Σωστά. Άρα ο εισαγγελέας την ξέρει την πράξη. Εγώ να γνωστοποιήσω στον εισαγγελέα δια της μηνύσεως την πράξη που ήδη γνωρίζει.
1: Με συγχωρείτε, δεν έχετε όμως.
0: Απορία.
1: Ναι, να πάτε να πείτε ποιος με παρακολουθούσε, βρε παιδί μου.
0: Τεράστιο. Περιμένω λοιπόν από τη δικαιοσύνη. Εάν κρίνει ότι έχω εγώ να εισφέρω κάτι ως μάρτης, ως παθών, να μου πει, ξέρεις, τους βρήκαμε, έλα να μας πεις. Μου στείλαν κανένα χαρτί.
1: Παρόλα αυτά, εσείς δηλαδή, αν δεν σας καλέσουν, δεν θα πάτε να μάθετε ποιος και γιατί σας
2: παρακολουθούσε. Δεν ενδιαφέρει
0: μια στοιχειωδός λογική συζήτηση. Ναι. Εγώ δεν θέλω μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω στοιχειώδη λογική.
1: Ναι.
0: Στη δικαιοσύνη πας όταν έχεις κάτι να εισφέρεις. Πρέπει να ξέρεις
1: και
0: κάτι.
1: Και να μάθεις.
0: Το να μάθω μπορώ να το μάθω από την τηλεόραση. Δεν το μαθαίνω από την δικαιοσύνη.
1: Βγαίνουνε και λένε παρακολουθούσαμε το Βορύδη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Καταρχάς ούτε
1: ποιος
0: καν αυτό
1: πει
0: που λέτε το γνωρίζω. Γιατί το λέω αυτό?
1: Άρα,
0: ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο.
1: Ακούω.
0: Δεν ακούτε δυστυχώς, γιατί αναπαράγεται η γνωστή ιστορία.
3: Και να τελειώσουμε, κύριε Βορύδη, γιατί πέρασε η ώρα.
0: Ακόμα και αυτό, εγώ δεν ξέρω αν είναι στοιχείο της κατηγορίας. Τι εννοώ? Οι συγκεκριμένοι αριθμοί, ο δικός μου ας πούμε, έχουν καταδικαστεί γι' αυτό? Εγώ σήμερα που μιλάμε, τέτοια γνώση δεν έχω. Γιατί για να το μάθω, κάποιος πρέπει να μου το πει. Ότι ξέρετε, άνθρωπέ μου, έχουμε κινήσει δίωξη.
1: Αν πάτε, θα το μάθετε.
0: Θα πάω σε άσχητη δικογραφία να ρωτάω.
1: Αν πάτε, λοιπόν, να το μάθετε.
2: Εγώ να απάντησε γιατί τώρα εντάξει.
1: Εντάξει, φαντάζομαι
0: να πω,
1: αν πάτε,
0: δεν κινούνται έτσι οι διαδικασίες, εκτός, και αυτό είναι απάντηση και στο πρώτο ερώτημα σου, εκτός και αν έχεις προσωπική γνώση. Εάν ξέρεις κάτι. Εγώ τους κυρίους δεν τους ξέρω. Ούτε με ξέρουν. Ούτε έχω γνώση από κάπου.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πρέπει κάποιος να έρθει να σου πει ότι κάτι έχει γίνει. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι σου κάνανε κάτι κακό.
2: Κατανοητό, κύριε Βοήθεια.
0: Έτσι.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Να σε καλά, ρε Σημάκη. Απάντησε σε όλα. Δηλαδή τώρα εμένα θα με παρακολουθούσαν, θα υπάρχουν έστω υποψίες ότι με παρακολουθούν και εγώ δεν θα κινούσα γη και ουρανό να μάθω ποιος με παρακολουθεί και γιατί με παρακολουθεί. Ή θα μου δινόταν η ευκαιρία να μπορέσω να ρωτήσω τον ίδιο τον Ταλ Ντίλιαν, ας πούμε, για τους λόγους τους οποίους με παρακολουθούσε κάποιος και... Άσε ρε Σημάκη. Προφανώς ο Ταλ Ντίλιαν μάλλον έχει ράματα για τη γούνα σας εκεί πέρα και δεν τολμάτε ούτε να καταγγείλετε ούτε να ρωτήσετε τον ίδιο για το τι ακριβώς...

Βλέπω πάντως ότι το πετρέλαιο σκαρφαλώνει στα 80 δολάρια το βαρέλι. Και το τέλος της εκεχηρίας πυροδοτεί ένα νέο κύκλο ανόδου στις τιμές του αργού.

0: Η ώρα είναι σχεδόν 7:30 και πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε και την άγρια καταδίωξη ενός 20χρονου από αστυνομικούς οι οποίοι τον πυροβόλησαν. Και ο εισαγγελέας έχει διατάξει την ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος των δύο αστυνομικών οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στο Άργος. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου οδηγού, ο οποίος δέχτηκε πλήγματα από θράψματα βολίδων στο κεφάλι, ενώ οι δύο ένστολοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και ζήτησαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, ενώ οι έρευνες για το ποιες είναι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί συνεχίζονται. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον 20χρονο να είναι εγκεφαλικά νεκρός.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
7: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 2641-045-544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
10: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον, με θέα τα καταγάλανα νερά, σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ, ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417-6986-86-3865.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
12: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
12: 6976 79 80 23.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413 06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Σούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
17: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-57-778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
18: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
21: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
22: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά
0: όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
21: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
22: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
23: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
24: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
23: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
24: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
23: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
25: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
26: Αφορά στη νέα διετή επιχειρησιακή σύμβαση, όπου έχει ως κλίμακα αφετηρίας τα 838,30 ευρώ μεικτά. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 83 ευρώ χαμηλότερα από τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ο οποίος είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Το Σωματείο των Εργαζομένων, κάνοντας ένα βήμα πίσω και θέλοντας να δοθεί μία λύση όσο πιο γρήγορα γίνεται, είχε αναβάλει τις κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν εξαγγελθεί για τις 4 του Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά όμως, οι συναντήσεις οι οποίες ακολούθησαν με τους διευθυντάδες της εταιρείας Estée Lauder Ελλάς δεν οδήγησαν σε κάποια συμφωνία, με αποτέλεσμα να προκηρυχθεί βέβαια απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχθές έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μιχαλακοπούλου. Δυστυχώς οι κύριοι αυτοί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση να προστατεύσει τον εργαζόμενο, όσο το κράτος είναι διαλυμένο, όσο οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή δεν υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια, τόσο θα συμβαίνουν τέτοιου είδους τακτικές από τις πολυεθνικές και όχι μόνο.

Δυστυχώς στη χώρα μας τα εργασιακά δικαιώματα έχουν πάει περίπατο. Έχουν πάει περίπατο, έχουν ξεχαστεί. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι το συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε να μην έχουμε δικαιώματα. Συνηθίσαμε να λέμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και τι να κάνουμε. Μεγάλο κακό αυτό, πολύ μεγάλο κακό.

0: Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και ένα άλλο βίντεο στο διαδίκτυο, όπου είναι κάποιοι νεαροί οι οποίοι πήραν ταξί για μια διαδρομή από το κτέλ του Κηφίσου μέχρι τον Πειραιά. Ο ταξιτζής του ζήτησε, είπε στην αρχή 40 ευρώ και στην πορεία μετά, επειδή είχε κίνηση, τους το άλλαξε, γιατί τους βρήκε μικρούς εκεί πέρα, πιτσιρικάδες, και τους είπε 80 ευρώ. Και μάλιστα, για να μην, επειδή έγινε έτσι μια, υπήρξε μια συζήτηση ανάμεσα στον ταξιτζή και τους πιτσιρικάδες, μετέπειτα ο Ταρίφας έφυγε με ανοιχτό το πόρμπαγκας για να μην μπορέσουν να του φωτογραφίσουν τις πινακίδες και τον κάνουν καταγγελία. Και η στιχομηθεία έχει ως εξής. Ναι, δώστε μου λίγο χρόνο γιατί...
1: Μου είπε 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
2: Γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε? Γιατί δεν μου είπες να κατέβετε?
1: Στη μέση του δρόμου θα κατέβουμε.
2: Στη μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Γιατί δεν μου το είπες?
1: Κατεβείτε, παιδιά, 40 ευρώ θέλετε.
3: Πάρ' το πατέρα σου, φίλε, γιατί δεν είναι ωραίος.
1: Τι δεν είναι ωραίος?
3: Πώς, μας είπατε στην αρχή 40 ευρώ και τώρα μας το άλλαξε τις 80. Γιατί?
2: Εσύ τι είσαι?
3: Τι είμαι? Μου είπατε στην αρχή 40 και μετά το άλλαξε τις 80. Τι τώρα το κάνετε?
2: Και καλά τι, μου φοβίζεις τον πατέρα σου, τι μου κάνεις?
3: Δεν σου παλιά τον πατέρα μου, απλά το άλλαξες.
2: Και γιατί δεν μου είπες να κατέβω, ρε φίλε? Γιατί δεν μου το άλλαξες να κατέβω?
3: Μέσα στον δρόμο να κατεβαίνω. Φέρ' μου το κινητό σου. Ποιο είναι το κινητό σου, παίρνω.
2: Το κινητό σου.
3: Όχι, μην μου δώσετε το αριθμό σου, λέω. Ποια είναι η πινακίδα σου, ποια είναι η πινακίδα σου?
2: Παγιές, πληρώστε με 40.
0: Άκου τι λες.
2: Άκου τι λες.
1: Μου είπες 40 ευρώ στην αρχή και μετά μου το άλλαξε 80.
2: Γιατί είσαι εσύ που θα κάνεις κουμάντο, ρε? Γιατί δεν μου πες να κατέβετε?
1: Στην μέση του δρόμου θα κατέβουμε.
2: Στην μέση του δρόμου να κατέβεις, ναι. Ωραία. Γιατί δεν μου το είπες?
1: Κατεβείτε, παιδιά, 40 ευρώ θέλετε?
2: Κατέβα, ρε φίλε.
0: Κατεβαίνουν τα παιδιά και φεύγει με ανοιχτό το πόρμπαγκαζ ο Ταρίφας για να μην, να μην του φωτογραφίσουν την πινακίδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα έχουν ως εξής. Είναι πολύ απλά. Αρχικά δεν χρειάζεται να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, δεν χρειάζεται να μαλώνετε, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Μπαίνετε μέσα στο ταξί. Και δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν γίνει, ιδιαίτερα τώρα που είναι και τουριστική περίοδος. Μπαίνετε μέσα στο ταξί και ο φίλτατος ταξιτζής δεν βάζει ταξίμετρο. Ή σας λέει ένα αστρονομικό ποσό. Ή σας κάνει κύκλους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βάζει αυτήν την ψευτοεφαρμογή για να κάνει και καλά ότι έχει ταξίμετρο. Πηγαίνετε όμορφα και ωραία στον προορισμό σας και όταν σας αφήσει, όταν φτάσετε, τον ευχαριστείτε όμορφα και ωραία που σας πήγε εκεί, ανοίγετε την πόρτα και κατεβαίνετε. Εάν σας κάνει οποιαδήποτε μανούρα και τα λοιπά, το 100, ελάτε εδώ πέρα, δεν έβαλε ταξίμετρο, δεν μου κόψε απόδειξη, δεν δέχτηκε να τον πληρώσω με κάρτα, και να δεις εκεί τι έγινε να γίνει. Και να ξέρετε κάτι, εάν κρύβουν τις πινακίδες τους, το κάθε ταξί πάνω στο μπαρμπρίζ ή στο πίσω τζάμι, κάπου έχει έναν αριθμό, έναν μοναδικό αριθμό, έναν τριψήφιο, τετραψήφιο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε με εκείνο να κάνετε καταγγελία. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Όλη αυτή η ασυδοσία πρέπει να σταματήσει. Φυσικά και δεν, εννοείται ότι δεν κατηγορούμε όλους τους οδηγούς ταξί για όνομα του Θεού. Αλλά δυστυχώς δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο άλλος ζήτησε 170 ευρώ σε μια παρέα τουριστών. Στην Αθήνα νομίζω έγινε πάλι. Και μάλιστα ο τύπος εδώ πέρα ήταν και άκρος απειλητικός. Είπε, τους βρήκε πιτσιρικάδες, τους λέει 40 ευρώ, μετά επειδή είχε κίνηση άτους το άλλαξε 80. Εγώ άμα ήμουν στη θέση τους θα του έλεγα ότι εντάξει, okay, 80, πήγαινε μας, 100 θα σου δώσω. Και με το που θα φτάναμε στον προορισμό μας, χαίρετε, Και τι θα με κάνει? Τι θα τολμήσει? Θα κατέβει από το ταξί να με κάνει τι? Να με δείρει? Μετά να δεις τι θα γινόταν. Αλλά εντάξει, ήταν πιτσιρικάδες, δεν ξέρανε πώς να το διαχειριστούν. Τους έπιασε και εξαπίνησε ο ταξιτζής. Κάτι τέτοιοι θέλουν καταγγελία, κατευθείαν. Αδερφέ μου, κάνε στην άκρη την αστυνομία και βρέστα με την αστυνομία. Άμα ξεφύγει η κατάσταση. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Θανάση. Εγώ πιστεύω, λέει, ότι αυτός νομίζει ότι παίζουν τον εθνικό ύμνο για το Μητσοτάκη που έλεγα το πρωί, για το γεγονός ότι έπαιξαν το εμβατήριο το οποίο έπαιξαν εκεί πέρα στην Τουρκία και εξεφτέλησαν επί της ουσίας τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Για ακόμη μια φορά η χώρα μας διασύρεται, για ακόμη μια φορά γίναμε διεθνώς ρεζίλι. Καλημέρα στο Γιάννη, και γέλαγε, λέει κιόλας. Εγώ το λέω ανάθεμα και αν κατάλαβε τι άκουγε εκείνη την ώρα. Γεια σου, καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Το σήμα, λέει, κάνει συνέχεια διακοπές. Δεν ξέρω, δεν... η Σουλτάν από τη Ροδιά Τυρνάβου σήμερα, λέει, έχει 23 βαθμούς και αέρα. Σήμερα θα έχει δροσούλα. Θα έχει δροσούλα. Χθες το βράδυ έβρεξε κιόλας εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε πολλές περιοχές της χώρας έβρεξε χθες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Στη Μαρία, καλημέρα. Καταλαβαίνουμε και πολλά μπορούμε να πούμε για τη στάση αυτού έναντι των Τούρκων, αλλά φοβόμαστε καθότι είμαστε δυστυχώς σκλάβοι αυτού και αργότερα σκλάβοι των Τούρκων. Αν μείνει πάλι αυτό στην εξουσία και μάλλον με την οθεία που θα κάνει και τη δικτατορία που επιβάλλει, αυτό θα είναι. Στη φυλακή θα καταντήσουμε αν μιλήσουμε. Όχι, να μιλήσουμε, δεν κατάλαβα. Τιμή μας να πάμε φυλακή, επειδή έχουμε το σθένος να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια. Άμα θέλετε να μας κλείσετε φυλακή γι' αυτό το λόγο, κλείστε με. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Δυστυχώς οι δημοκρατίες αυτού του είδους έτσι λειτουργούν. Αλλά πρέπει να μιλάμε. Επιβάλλεται να μιλάμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να περνάνε έτσι, ιδιαίτερα όταν γίνονται εγκλήματα κατά της χώρας. Καλημέρα στη Βέρα. Προφανώς ο 20χρονος, λέει, θα είναι από την ομάδα των γύφτων που εμβόλυσαν περιπολικά και κρατούσαν ομήρους αστυνομικούς. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο δίνουν όπλα στους αστυνομικούς, αφού όταν τα χρησιμοποιούν τους τρέχουν στα δικαστήρια. Όχι, δεν ήταν Ρωμά το παιδί. Δεν ήταν Ρωμά. Νομίζω ότι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε ποινικό παρελθόν, αλλά όχι, δεν ήταν Ρωμά. Το θέμα είναι το εξής, γιατί εδώ τώρα λίγο οι απόψεις δίστανται. Από τη μία λες ότι ναι, ήταν ένα 20χρονο παιδί, ας πούμε. Από την άλλη όμως, όταν εμβολίζεις περιπολικά και χρησιμοποιείς το αυτοκίνητό σου ως όπλο, ξέρω εγώ και αστυνομικός τι να κάνει. Βέβαια θα μου πεις ότι τον πυροβόλησαν εφόσον κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Όση δουλειά μπορεί να κάνει, τέλος πάντων. Ο Νικόλας λέει καλά να πάθουν, ας μην πουλούσαν τον τόπο τους. Αναφέρεσαι σε αυτό που έλεγα για τους τουρίστες. Ο Κωνσταντίνος, δεν τους λυπάμαι καθόλου, λέει, όλους αυτούς που χρώνουν μια σαλάτα 25 ευρώ, μια ξαπλώστρα 100 και ένα δωμάτιο 150+. Δεν τους λυπάμαι γιατί μόνοι τους με την απληστία τους έφτασαν εδώ. Και εγώ ομπρέλα, πετσέτα και φαγητό στο σπίτι. Διώχνουν από τα σπίτια τους δασκάλους, γιατρούς και σώματα ασφαλείας όταν φτάνει η σεζόν για να οικονομήσουν από τους τουρίστες. Δεν τους λυπάμαι αν μείνουν τα παιδιά τους αγράμματα, τα ιατρία άδεια κτλ. Όχι, να σου πω κάτι, ούτε εγώ τους λυπάμαι. Ούτε εγώ τους λυπάμαι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ιδιαίτερα εδώ στη Χαλκιδική. Μου έλεγε ο άλλος τώρα, ας πούμε, τρία πιτόγυρα και δύο αναψυκτικά τα πλήρωσε 25 ευρώ. Άιστα κομμάτια δηλαδή, δεν είναι. Πας και σου λένε 10 ευρώ εξαπλώστρα, 15 ευρώ εξαπλώστρα, σύνοδοι παραγγείλεις. Όταν διώχνετε τους Έλληνες, παιδιά, και δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική, είναι σε πολλές περιοχές τουριστικές που γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν διώχνετε τους Έλληνες που ο Έλληνας ερχόταν και σας τα κουμπούσε, καθίστε με τους Βουλγάρους, οι οποίοι δεν ακουμπάνε φράγκο, οι οποίοι θα πηγαίνουν με την ομπρέλα τους στην παραλία και θα φτάσετε σε σημείο να βλέπετε τα μπιτσόμπαρα άδεια. Να μην κάνετε την κατανάλωση την οποία κάνατε κάποτε, να βλέπετε τις ταβέρνες άδειες και καθίστε να έχετε τη χωριά 25 και 30 ευρώ. Η Περσεφόνη λέει, καλά είχαμε την απέτηση να ξέρει ο Κούλης ποιο εμβατήριο παίζανε η μπάντα των Τούρκων, ώστε να σταματήσει να χαμογελάει όταν μας λέει συνεχώς δεν γνώριζα για σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τη στιγμή που δεν γνωρίζει τίποτα για τα σοβαρά θέματα στη χώρα, θα γνωρίζει τώρα ποιο εμβατήριο πεζόταν. Καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας. Μια εβδομάδα έμεινε, λέει, μέχρι την άδεια. Κοντεύουμε να ξεκουραστούμε, να απολαύσουμε τον ελληνικό ήλιο. Ο δικός, άντε Σάκη μου, με το καλό να έρθείτε. Δεν ξέρω αν θα έρθείτε προς τα δω, Βόρεια Ελλάδα, να έρθείτε εδώ να πούμε μια καλημέρα. Να τα πούμε έτσι και από κοντά, γιατί όχι. Ωραίο είναι να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Στον Αποστόλη καλημέρα, γιατί ρε Κώστα δεν μου τυχαίνουν εμένα τέτοια συμπεριφορές όπως τον ταξιτζή, να σου πω εγώ για αυτές τις κλωτσιές που λέει. Α, εσένα δεν θα τολμήσει, Αποστόλη, δεν θα τολμήσει να το κάνω. Έχω μαλώσει με ταξιτζή, γιατί τον πλήρωσα με κάρτα και ήθελε να με χρεώσει 2 ευρώ παραπάνω για την κάρτα, και του λέω γιατί. Δεν είναι για τα 2 ευρώ, δηλαδή δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκα τα 2 ευρώ, αλλά είναι γιατί, ρε αδερφέ, δεν κατάλαβα. Να μην δεχόσασταν τα POS σας, είπε κανένας να τα δεχτείτε. Να κάνατε κάτι ούτως ώστε να μην τα δεχόσασταν, να κάνετε κινητοποίησεις και να λέγατε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, POS. Από τη στιγμή λοιπόν που σας τα βάλανε και από τη στιγμή που και εμένα το ίδιο το κράτος μου λέει ότι ξέρεις τι, για να χτίσεις αφορολόγητο θα πρέπει να πληρώνεις με κάρτα, αλλιώς θα πληρώνεις πρόστιμα, τι να κάνεις. Πραγματικά, τι να κάνεις. Ο Χρήστος λέει, εγώ άκουσα για γύφτο. Όχι, δεν, νομίζω δεν είναι αυτής της ομάδος. Ο άλλος ο Χρήστος, καλημέρα από τον Μπίλεφελντ, από τον Χρήστο και τον Ντάνιελ. Καλημέρα και στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα το Θεό, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Είναι ευλογημένη μέρα, συγγνώμη. Για την Ελλάδα μας να μας φωτίσει όλους και να ξυπνήσουμε, να ενωθούμε και να στηρίξουμε, λέει, την ελληνική λύση, να ξεβρωμήσει η Ελλάδα μας από την πόχα τη Λαμογιά. Έχουμε γίνει ρεζίλη παντού. Δυναμική κυρία Έλισσα. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Ο τρόπος, λέει, που ξεφτέλησε ο Ερντογάν τον Μητσοτάκη. Ο Δημοσθένης από το πολεμικό ναυτικό. Εμένα μου έχει τύχει ταξιτζής ευγενέστατος, καθαρός, τίμια κούρσα. Ακόμη μου ζήτησε τι σταθμό ακούω και του είπα Focus μέσα στον Πειραιά. Και αυτός άνοιξε ίντερνετ και κεράζει. Όχι παιδιά, υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σέβονται το μεροκάματο το οποίο βγάζουν, σέβονται τον άνθρωπο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό τους. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, εννοείται. Και θα σου μιλήσουν και θα... Ευτυχώς δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως και παντού σε όλα τα επαγγέλματα δεν είναι όλοι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και κάτι κουπούκια τα οποία θέλουν καταγγελία, πώς να το κάνουν. Ο Σάκης λέει, το πρόβλημα είναι ότι επί δεκαετίες οι κυβερνήσεις τα είχαν όλα λάσκα και τώρα θέλουν να επιβάλλουν και καλά τον νόμο. Ποιο νόμο, έτσι? Έτσι θα επιβάλλεις τον νόμο, έτσι τίποτα δεν επιβάλλεις. Στον Θοδωρή καλημέρα. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, λέει, τι εμποδίζει έναν Αιγύπτιο ή έναν Πακιστανό να πάρει το αεροπλάνο με πολύ φθηνά εισιτήρια και να έρθει στην Ελλάδα ή γενικά στην Ευρώπη χωρίς κανένα κίνδυνο να πνιγεί? Απλούστατα, λέει, αν έρθει νόμιμα δεν δικαιούται τίποτα απολύτως και θα πρέπει να δουλέψει, ενώ παίρνοντας το ρίσκο της παράνομης εισβολής, μόλις συλληφθεί, δικαιούται τα πάντα όπως χαρτιά, χρήματα, στέγη, τροφή κτλ. Καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Ας κοιμηθούμε εμείς στον ύπνο του δικαίου και ας αφήσουμε τον λαθρομετανάστη να κάνει ό,τι θέλει μέσα στη χώρα μας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Μου κάνει εντύπωση, λέει, με συγχωρείτε, ένα πολιτικό κόμμα ψηφισμένο και εκλεγμένο να έχει μια τέτοια κατάντια. Ένα μήνα να παρακαλάει ο αρχηγός του τον Τσίπρα να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θυμάμαι, λέει, τέτοιο ξεπεσμό, τέτοια ξεφτύλα για το πολιτικό κόμμα. Αυτός ο Φάμελος δεν έχει λίγη ντροπή απάνω του? Αυτό που ονομάζεται αριστερά στην Ελλάδα, μόνο μία λέξη το χαρακτηρίζει. Δεν μπορώ να την πω τη φράση που μου λες. Τους φτύνει ο κόσμος και όλοι μαζί δεν κάνουν ούτε 15%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιάλυση, κακά τα ψέματα. Τώρα ιδιαίτερα με το κόμμα του Τσίπρα βλέπω να πηγαίνουν όλοι προς τα εκεί.

Λοιπόν, σχεδόν 8 η ώρα και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αύπακτο η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετρωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην Ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
4: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
5: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
6: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
6: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
5: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
6: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
5: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
7: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. προσέχουμε που πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
8: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.showclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
13: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-022-683. 6908-671-725.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
17: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
18: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
19: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
19: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν
18: 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
12: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
12: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
23: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
16: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
24: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27, στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευγυδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αύπακτο η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινιά και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
8: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
7: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
7: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
8: Για ατελείωτες βουτιές.
7: 6976-79-80-23.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2-4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
14: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
2: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
14: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
14: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
17: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
18: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
19: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
20: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
21: Αύρα, η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
22: Apanemi Beach Coffee Bar.
23: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Apanemi Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Apanemi Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλτη.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
2: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
10: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
11: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή?
11: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
15: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
16: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
17: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13.
1: 2641-025-165.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-033-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
17: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
18: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
20: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
21: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
22: Α, μου δεν κουλουράκια τα είδα.
21: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, στο λέω.
22: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί... Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
21: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
23: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
0: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
1: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
1: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
1: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Ραδιόραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευγυδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέ Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 «Η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο», η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
7: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
6: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
7: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
6: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
7: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
7: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
8: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
14: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
14: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
14: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
14: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
14: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
16: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
17: Μάλιστα.
16: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
17: Μέρι.
16: Έλα.
17: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
16: Γιατί?
17: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα @gmail.com. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Ταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
20: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
20: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
21: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
2: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
4: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
5: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα μία και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-0-44-555.
6: Μάμα μία, η συνταγή της επιτυχίας.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet It. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
8: Στη ξηρά ή στη θάλασσα, είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε.
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
15: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
16: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
15: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
16: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
15: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
16: Καθαριστήρια So Clean.
15: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
16: και πλατεία 3 Φανάρια.
15: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερα του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 57 778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το CLUB Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 6 9 32 37 17 07.
22: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
23: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
22: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
24: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
22: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
24: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
22: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
25: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
26: Αδειώσου τα μάτια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τραγούδι που αγαπούσες. Μια ελπίδα τρέμω παίζει, σαν κερί πως θα γυρνούσες. Ξεχασμένο στο τραπέζι, το κλειδί σου μ' αν ερχόσουν θα χτυπούσες.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

0: κάρτα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέ Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε στις στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέ Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
0: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
3: Το Double Espresso Café.
0: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
3: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
0: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
0: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
0: Double Espresso Café.
3: Διπλή απόλαυση.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
1: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
5: Με τη μέθοδο Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
5: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
1: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
5: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
1: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
5: Dallas.
1: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
5: Τηλέφωνα 26410-45544
1: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα
9: να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
13: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
18: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
18: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
17: Για ατελείωτες βουτιές.
18: 6976 79 80 23.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
4: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
10: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
9: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
10: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
9: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
10: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
9: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
10: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος. Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
13: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
13: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
13: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
14: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
15: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776.
16: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
17: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
18: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
20: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για το τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην ελληνική κοπηλασία και το καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε σε στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες στις φυτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641059624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
11: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
12: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
13: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-101.
12: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
14: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
15: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
15: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
15: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
15: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
16: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
17: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
18: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
19: Σώτο Σόπα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
19: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
19: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
19: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
19: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
19: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
21: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
22: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
1: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
1: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
1: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
19: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
22: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
22: Από το γυροδικείο!
23: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
22: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
23: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
24: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
21: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
24: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
21: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο Ράδιο Όραμα 101,7.
4: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
6: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
6: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 2682-051-212.
13: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
14: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 2641-058-314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 092 741 και νιδρύλευκας Ζήτημα.gr.
20: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
21: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
20: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
22: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
22: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
20: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
23: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
24: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
25: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
26: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
28: Δεν είσαι εδώ.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
7: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
8: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
6: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
8: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-57-778.
8: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
3: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
1: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.showclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
18: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
19: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
18: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
18: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
18: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
21: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Silias.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Τα γιάντας ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Νταγιάντας ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
22: Νταγιάντας ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
2: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
0: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
2: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
0: Και είσοδος υπέροχη.
2: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
0: Και το μπάρμπεκιου.
2: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
15: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
2: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
15: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-27-940.
21: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
23: Έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Ψηφίζουμε.
24: Χωροχογόη! Χωροχογόη! Αδερφέ! Έχεις δει ποτέ την εκπομπή Deadly Woman? Πάνε δες το βράδυ, στο χυμό που σου βάζει στο γάλα η γυναίκα σου, άμα ρίχνει τίποτα μέσα. Πάνε λίγο να τσεκάρεις τι πίνεις τα βράδια. Ψάξε λίγο το ψωμάκι με την ελιά και την ντομάτα και το τυράκι μέσα, μην έχει κανένα χαπάκι περίεργο. Άκουμε, έχουμε ακούσει για υποθέσεις και υποθέσεις που γυναίκες μετά τα 60 έχουν βαρεθεί να ακούνε τις μακακίες όλων αυτών των συντρόφων. Και το δουλεύουν έτσι το έργο, με κάτι ηρεμιστικά, με κάτι ψυχοφαρμακάκια, μέσα σε ψωμάκια, μέσα σε γαλατάκια. Πάνε λίγο δες τι συμβαίνει, γιατί δεν πατάς καλά. Πέρα από ζυγοστάθμιση, μάλλον θέλεις και το γενικό σέρβις. Και φίλτρο αέρα και όλα πρέπει να τα αλλάξεις. Αν παίρνεις χάπια για την πίεση, πάνε δείξτε τα στο φαρμακοποιό, μην έχει γίνει κανένα λάθος. Άκου που σου λέω, κάτι δεν πάει καλά. Που μας υπολογίζουν όλοι. Ποιος μας υπολογίζει, βρε μπάρμπα. Αλλά έτσι είναι όταν μιλάει ο καθένας και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, χωρίς να έχει επεξεργαστεί την πληροφορία, χωρίς να γνωρίζει τι συμβαίνει. Και απλά και λαϊδάει, καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε, στο να ακούμε αυτές τις φανφάρες. Εδώ άλλος μου λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει βοηθάει το λαό να πηγαίνει ταξίδια. Πώς ακριβώς έχει βοηθήσει τον ελληνικό λαό να κάνει ταξίδια ο Μητσοτάκης? Το Μητσοτάκη τον θυμάμαι που έλεγε παλαιότερα ότι είχε κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες μαζί με δύο φίλους του. Εγώ το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες δεν θα τον έκανα με δύο φίλους μου, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι ένα ταξιδάκι ρομαντικό. Δεν είναι τώρα να πας με δύο φίλους βόλτα με τα αερόστατα ή στη Βενετία με τη γόνδολα ή στο Παρίσι για κρασί με τριαντάφυλλα κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Κι όμως ο Μητσοτάκης το έκανε με δύο φίλους του. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Μήπως ήταν ο Νίκος Γεωργιάδης ο ένας? Μήπως ο άλλος ήταν ο Κερίδης? Ρωτάω, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι δύο φίλοι του. Μήπως παίζανε και τσίκο λελέτα στο αεροπλάνο? Μήπως παίζανε και πασούλες με πλασεδάκια? Μήπως παίζανε και μακριά γαϊδούρα? Γιατί η μακριά γαϊδούρα παίζεται με τρία άτομα, παίζεται. Με δύο άτομα δεν παίζεται. Με τρία παίζεται όμως. Απλά κάθε φορά άλλος θα είναι στον τοίχο. Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε που έλεγε ότι έκανε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με δύο φίλους του, αλλά στη συνέχεια λέει ότι έδωσε 150 ευρώ. Παλαιότερο ηχητικό είναι. Από το 25. Έδωσε, λέει, 150 ευρώ στους νέους. Έχετε δει εσείς πολλούς με 150 ευρώ να κάνουν το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες? Βρείτε μου ρε ένα τουριστικό γραφείο που να σου λέει με 150 ευρώ θα κάνεις το γύρο του κόσμου.
5: 30 χρόνια αποφοιτώντας στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Από 30 χρόνια αποφοιτώντας στο πανεπιστήμιο έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό έκανα το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες. Με δύο φίλους μου. Σας διαβεβαιώνω ότι θυμάμαι κάθε μέρα ακόμα από αυτό το ταξίδι. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο έχει τεράστια, τεράστια αξία. Επανέρχομαι όμως τώρα στο...
6: Πριν επανέλθετε, θα πω στα σχόλια τώρα, μια και το συζητιάγαμε από κάτω, θα γράφουν ωραία, τα λέτε κύριε Πρόεδρε, λεφτά δεν έχουμε να κάνουμε.
5: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, καταρχάς, τα στοιχεία για τα ταξίδια δεν δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να στηρίξουμε όσο γίνεται και το ζήτημα του κοινωνικού τουρισμού και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού. Και τα 150 ευρώ τα οποία δώσαμε στους νέους και τα οποία λιδωρήθηκαν οι αδράσεις ταξιδιών και πολιτισμού.
24: Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι τη Βουλγαρία. Με 150 ευρώ δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Μόνο τα διόδια να πληρώσετε σε 150 ευρώ. Ποιος γύρος του κόσμου και 80 μέρες και με δυο φίλους? Εδώ στις γειτονιές τα παιδιά λένε συνήθως ότι δυο φίλοι που φιλήθηκαν στα χείλη δεν είναι φίλοι. Τώρα δεν ξέρω αν φιλιόντουσαν, δεν γνωρίζω. Απλά θυμήθηκα αυτή τη φράση. Και τη λέω για να την ξέρετε, γιατί πολλοί ισχυρίζονται ότι δυο φίλοι όταν φιλιούνται στα χείλη δεν είναι πλέον φίλοι. Ρε τι πάθαμε εδώ πέρα. Ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι δύο φίλοι του? Θα σκάσω αν δεν μάθω. Ξεκινάμε ρεπορτάζ. Focus FM 103,6. Ποιοι ήταν οι δύο φίλοι που κάνανε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ταξίδι 80 ημερών σε όλο τον κόσμο? Σι Μαριό, Μαριό. Άντε δεν το λέω, δεν το λέω. Κρίμα είναι μεσημεριάτικα. Κρίμα είναι, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μη με ρωτάτε για τον Ταλ Ντίλερ. Εντάξει, τι έχω παρακολουθήσει? Εμένα διάφορο μου είναι, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν πολιτεύομαι, ούτε κατεβαίνω υποψήφιος. Είτε εκλεχθούν είτε δεν εκλεχθούν, αδιάφορο πραγματικά, δεν με απασχολεί. Εγώ γνωρίζω με τη δική μου άποψη το ότι η Ελλάδα έτσι όπως πάει δεν σώζεται, ειδικά μέσα από την νομοθετική εξουσία η οποία φέρνει τροπολογίες και ρυθμίσεις για να νομιμοποιήσει την παρανομία της, ειδικά μέσα από αυτά τα ισχυρά λόμπι τα οποία έχουν χτιστεί και στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν βλέπεις εδώ κάτι καναλάρχες και κάτι εφοπλιστές που στηρίζουν τον Τσίπρα? Το στραγαλοφάγο. Το στραγαλοφάγο! Ο οποίος καθότανε να πούμε στην καρέκλα, σταυροπόδι και έτρωγε στραγάλια για να υποδεχθεί ηγέτη άλλης χώρας. Γινόμασταν διεθνώς ρεζίλοι και τον στηρίζουν αυτόν οι εφοπλιστές. Γιατί? Για να τις σπάσουνε και για να δημιουργήσουν ένα δίπολο και για να λέει ο κόσμος ή Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και σίγουρα όχι Σαμαράς. Σίγουρα όχι Σαμαράς. Γιατί τώρα που μιλάμε για τα λόμπι, θυμάμαι και κάτι email, τα email του Epstein. Θυμάστε σε αυτά τα email του Epstein που οι Ισραηλινοί ζητούσαν από το Σαμαρά να τελειώνει με τη Χρυσή Αυγή και έφερε μετά ο Σαμαρά τον αντιρατσιστικό νόμο. Άνα μπράβο, τι έκανε. Στην ουσία δέχθηκε εντολές από τους Ισραηλινούς ο Σαμαράς. Γιατί τους είπε ότι θα το τακτοποιήσει το θέμα και το τακτοποίησε. Και εσείς μου λέτε ότι είναι πατριώτης. Ποιος, αυτός που δεχόταν εντολές από τους Ισραηλινούς? Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα το ξανακάνει? Ήρεμα ρωτάω, τα έγγραφα υπάρχουνε. Το email είναι αναρτημένο. Και κανονικά θα έπρεπε να τα ξέρετε όλα αυτά. Το τι ακριβώς έχει συμβεί και το τι ακριβώς έχει κάνει. Πατριώτης δεν είναι σε καμία περίπτωση. Γιατί ένας πατριώτης θα έλεγε: εγώ θα κάνω ό,τι είναι καλύτερο για την πατρίδα μου και δεν δέχομαι εντολές από καμία ξένη δύναμη. Όπως το ίδιο θα έπρεπε να λέει και ο Μητσοτάκης στις πρεσβείες, όπως το ίδιο θα έπρεπε να λένε όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι καλύτερα ο Έλληνας να πάει στην τελική να ψηφίσει πρεσβεία. Να πάει στην κάλπη και να πει: ψηφίζω Αμερικανική πρεσβεία, Ρωσική πρεσβεία, Κινέζικη πρεσβεία. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να ψηφίζουν μόνιμα τους Νιγηριανούς. Και πάει λέγοντας. Ο Ταλ Ντίλιαν πάντως, μιας και μιλάμε για Ισραηλινούς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει να καταθέσει, από ό,τι φαίνεται δεν θα δώσει τα email που έλεγε ότι έχει και όλα αυτά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ΕΕΠ είχαν αγοράσει το Predator. Γιατί φέρνουν

0: κόσμο.
1: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μία ενδοκυβερνητική κόντρα παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή. Το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν ώψη και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Τάλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν ώψη αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές φαίνεται αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα. Επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία, ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
2: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή, εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Τάλ Ντίλιαν.
1: Μια φωτογραφική τροπολογία και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
2: Λοιπόν,
3: μου θυμίζει όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε τι. Ένα σκετσάκι του Σεφερλή. Φοβερό σκετσάκι του Σεφερλή. Που εξηγούσε σε έναν φίλο το Σεφερλή. Από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του. Έκανε πλάκα φυσικά, έτσι. Όπως πάντα, ο Σεφερλής έκανε την πλάκα του και εξηγούσε στο σκετσάκι σε ένα φίλο του από τι πέθανε ο πατέρας της γυναίκας του και έλεγε. Εκεί λέει που έκανε κουνιστή πολυθρόνα, έπεσε λέει πίσω από το παράθυρο. Στην τέντα που είχε από κάτω το μανάβικο, η ελαστικότητα της τέντας του κάτω ορόφου το ξαναέφερε λέει, το ξαναέστειλε πάνω στο παράθυρο στο σπίτι. Μπήκε λέει από το παράθυρο, έσκασε με το κεφάλι στο πολύφωτο. Από το πολύφωτο λέει έφυγε στο πουφ. Από το πουφ έφυγε λέει στον καναπέ. Από τον καναπέ στο σκρίνιο. Από το σκρίνιο στα σερβίτσια. Και βλέποντας ότι πάει για την κουζίνα λέει τον πυροβόλησα. Πήρα μια καραμπίνα και τον πυροβόλησα. Και τι να έκανα λέει, να τον άφηνα να διαλύσει όλο το σπίτι. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Κάπως έτσι είναι και η υπόθεση των υποκλοπών. Όλοι ξέρουν ποιος φταίει και κανένας δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει όμως, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Φυσικά έχει περάσει ένα μοτίβο και μιας και δεν υποστηρίζω πρόσωπα, υποστηρίζω όμως τον πατριωτικό χώρο και εννοείται ότι θεωρώ ότι η λύση για την Ελλάδα είναι το να υπάρξει ένας πατριώτης ηγέτης ο οποίος θα πάρει αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον, για την εθνική κυριαρχία, για τον ελληνικό λαό και τον ελληνισμό. Βλέπω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοτίβο. Παιδιά, να σας το πω ξεκάθαρα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει ο Βελόπουλος. Γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Πάει ο Βελόπουλος να καταθέσει ότι πρέπει να κληθεί ο Ντίλιαν. Δεν κατέθεσε για τον Δημητριάδη. Πάει καταθέτει να κληθεί και ο Δημητριάδης. Βγάζεται μούγκα. Έρχεται μετά να πάει στη δικαιοσύνη γιατί βγήκε ο Άδωνης και είπε ότι τα έπαιρνε ο Κοντονής και ο Τσίπρας. Φταίει πάλι λέει που πήγε λέει στη δικαιοσύνη ο Βελόπουλος γιατί λέει έτσι κατακρίνει τον Τσίπρα. Για όλα δεν γίνεται να φταίει ο Βελόπουλος, εντάξει. Τουλάχιστον πήγε και στη δικαιοσύνη μια φορά αυτός. Πήγε, έκανε και 2-3 προτάσεις κάποιος να πάει τουλάχιστον στη Βουλή. Οι υπόλοιποι τι κάνουνε. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλάμε για την πολίτευση, εγώ δεν βλέπω κάποιον άλλο να βγαίνει μπροστά. Δυστυχώς, ευτυχώς, όπως θέλετε, πείτε το. Ποιος άλλος, πού είναι η Κωνσταντοπούλου? Πού, ποιος κάνει αντιπολίτευση Λατινοπούλου, κάνει αντιπολίτευση ο Νατσιός, κάνει αντιπολίτευση ο Φάμελος, κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης, ποιος κάνει αντιπολίτευση, κανένας. Ανύπαρκτοι είναι όλοι. Ανύπαρκτοι. Και το ίδιο θα πω για τον Σαμαρά. Έκανε και ο Σαμαράς μια τρύπα στο νερό και το έχετε κάνει θέμα. Δεν ξέρει ο Σαμαράς ποιος κρύβεται πίσω από την κουρτίνα.

0: Και αφού ξέρει, γιατί δεν ρίχνει την κυβέρνηση? Δεν ξέρουν οι 91 συμφεροντολόγοι τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών? Γιατί κάνουνε τις πάπιες? Τις πάπιες κάνετε, κύριοι! Τις πάπιες! Και μας το παίζετε εθνοσωτήρες! Δεν είστε εθνοσωτήρες! Πάπιες είστε! Κανονικές πάπιες! Βάλε ρε να ακούσουμε την ομιλία του Σαμαρά! Για τα εθνικά θέματα τι είπε ο Σαμαράς? Για τα Τέμπη τι έχει πει ο Σαμαράς για τα Τέμπη? Βάλε να ακούσουμε. Για την ακρίβεια και για το ηλεκτρικό ρεύμα και για όλους αυτούς τους ολιγάρχες και για το πήγαινε έλα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Ναι. Για την υπογενετικότητα τι έχει πει ο Σαμαράς? Για όλα αυτά που γινόντουσαν τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, με τη διαφθορά, με το σκάνδαλο, το ΠΚΠ. Νομίζω τα είπε όλα. Νομίζω, μπράβο, τώρα τα έχει πει όλα. Βάλε λίγο να υπενθυμίσουμε στο Σαμαρά τι έλεγε ο Χρήστος Αρτζετάκης για τον εθνικισμό. Γιατί ο Σαμαράς έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο στο να φοβούνται οι Έλληνες να πούνε τη λέξη έθνος με τον αντιρατσιστικό νόμο που μας ονόμασε όλους φασίστες. Βάλε λίγο να ακούσει τον Χρήστο Σαρτζετάκη, ο οποίος διδάσκει, για να βάλουν λίγο κάποιοι οι οποίοι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα τη γλωσσίτσα μέσα στο στόμα και να ράψουν το στόμα.
1: Τι θα πει εθνικισμός, κύριε Χατζη Νικολάου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εθνικισμός τι είναι? Ο εθνικισμός είναι, προέρχεται από τη λέξη έθνος. Εθνικισμός είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο, είναι κάτι το κατεξοχήν δημοκρατικό. Μπορώ να σας πω, είναι κάτι, θεωρείται κάτι το ιερό. Είναι κάτι το βαθιά ανθρώπινο. Γιατί? Γιατί ανταποκρίνεται σε μία φυσική πραγματικότητα. Φυσική πραγματικότητα την οποία έχει διαπιστώσει η επιστήμη της γενετικής, κύριε Χατζη Νικολάου. Και για όσους έχουν ενημέρωση, ξέρουν ότι ήδη σήμερα με αυστηρώς επιστημονικές δυνάμεις, με μεθόδους, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ποιος ακριβώς για τον καθένα μας σε ποια φυλετική ομάδα ανήκει. Έχουν λοιπόν, σας πληροφορώ, γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει έρευνες και στο Πανεπιστήμιο.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
5: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Βάζα όλες τις μάρκες μου πάνω στη συγκεκριμένη διοικήτρια, την πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Όλες τις μάρκες μου εκεί πέρα πάνω θα τις έβαζα. Σε αυτό το πρόσωπο θα τους πάει τάπα. Θα τους πάει τάπα. Ακούστε με. Αυτές οι αγωγές είναι το κλειδί της υπόθεσης. Θέλουνε, δεν θέλουνε, πρέπει να δώσουνε απαντήσεις. Θέλουνε, δεν θέλουνε, θα υπάρξει μια τεράστια πληγή η οποία δεν θα κλείνει. Γράφτε το ότι σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026, 1:40, 2:20 το μεσημέρι, το λέω ότι εγώ βάζω όλες τις μάρκες μου στο συγκεκριμένο πρόσωπο, σε αυτή τη ρουλέτα στην οποία παίζεται το παιχνίδι των υποκλοπών. Όλες τις μάρκες μου στην πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Για να δούμε τώρα πώς θα ξεμπλέξετε. Για να δούμε τώρα τι θα κάνετε. Γιατί δεν έχει επίθετο Ντίλιαν, για να μπορείτε να λέτε για Ντίλ. Έτσι δεν είναι? Και τι θα γίνει με αυτό το σύμβουλο εκεί που είναι στους Άραβες? Τα έχει δώσει όλα. Είναι δυνατόν διευθυντής της ΕΥΠ, διοικητής της ΕΥΠ, που ξέρει τόσα πράγματα για την Ελλάδα, να συνεργάζεται με Άραβες και να τους φέρνει εδώ πέρα και να τους δίνει συμβουλές τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουν. Θα γελάσουμε πολύ. Και γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Να τους πάει τάπα η πρώην διοικήτρια της ΕΥΠ Κομωτινής. Να τους ξεβρακώσει όλους αυτούς που ευθύνονται και να τους χώσει στη φυλακή. Για να βάλουνε μυαλό, για να κάτσουνε καλά. Γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Φυσικά για μένα πρέπει να μπουν και άλλα πρόσωπα. 20 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα κελί για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για μένα είναι χειρότερο το ότι παίρνουν λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένα πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο και είναι φως φανάρι το ότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι επίτροποι και κάποιοι συγκεκριμένοι και με το Qatar Gate πήραν λεφτά για να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ισλαμική Ήπειρο. Εγώ δεν το βγάζω αυτό από το μυαλό μου. Παίρνανε λεφτά στο σκάνδαλο Qatar Gate για να επιτρέπουν να φεύγουν κονδύλια στις ΜΚΟ, οι οποίες ΜΚΟ συντηρούσαν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και τους συντηρούν μέχρι σήμερα. Γιατί ένας απλός Έλληνας πολίτης αναρωτιέται και λέει: ρε φίλε, για ποιο λόγο η Ευρώπη να δίνει κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, ενώ η Γαλλία έχει μετατραπεί σε Σομαλία, ενώ η Γερμανία έχει μετατραπεί σε Μαρόκο, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε Πακιστάν. Για ποιο λόγο να δίνουν κονδύλια, για ποιο λόγο να χτίζονται τζαμιά. Και εκεί σκάει το σκάνδαλο Qatar Gate με την Εύα Καηλή, με τον Αβραμόπουλο, με όλους αυτούς. Και με άλλα πρόσωπα φυσικά, τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συγκεκριμένους ρόλους στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Η ερώτηση είναι απλή και βάλτε την στο μυαλό σας, γιατί η ερώτηση αυτή θα σας αφυπνήσει. Παίρνανε όλοι αυτοί λεφτά για να ψηφίζουν συγκεκριμένες αποφάσεις, για να υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θα συνεργάζεται με ΜΚΟ και κάπως έτσι θα μετατρέπεται η Ευρώπη σε Ισλαμική Ήπειρο. Ήρεμα ρωτάω να μας απαντήσουν. Γιατί κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα δεν ξέρουμε ακόμα τι ήτανε. Γιατί αυτές οι ΜΚΟ και κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι φιλαράκια τους ακόμα δεν δώσανε την αλήθεια σε όσους την ψάχνουνε. Πώς νιώθετε? Νιώθετε εντάξει που κάποιοι γίνονται ζάμπλουτοι για να αλλάξουν όλη την κατάσταση εδώ πέρα στους τόπους που ζούμε, στα έθνη, στα κράτη? Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νιώθετε εντάξει? Δεν είναι δηλαδή άμα τα παίρνανε και άμα είναι έτσι όπως τα λέω ξεπουλημένοι όλοι αυτοί, δεν πρέπει όλοι αυτοί να καταδικαστούνε? Ρωτάω ήρεμα, αν κάποιος παίρνει λεφτά από ξένες δυνάμεις και δεν ψηφίζει με βάση το συμφέρον της Ευρώπης, αλλά το συμφέρον των ξένων που τους πληρώσανε, είναι ή δεν είναι προδοσία? Να μου απαντήσει κάποιος τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πρέπει να πάει φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει λεφτά είτε από Άραβες, είτε από Τούρκους, είτε από Ισραηλινούς, είτε από Αμερικανούς και πάει στο ανάλογο κοινοβούλιο, είτε το ευρωπαϊκό, είτε το ελληνικό, είτε οποιασδήποτε χώρας και ψηφίζει αυτά που του είπαν να ψηφίσει, είναι ή δεν είναι προδότης?

Νιάδο μου ότι έχει αρέωση στο μαλλί. Γιατί συζητούσαμε για το δικό μου το μαλλί. Του λέω, άστο αδερφέ, κάθε μέρα φοράω τα ακουστικά, κάθε μέρα με αυτά που ακούω μου πέφτουν τα μαλλιά. Και μου λέει, άστα να πάνε και ο κουνιάδος μου έχει αρέωση. Πώς να του το πω, λέει, δεν ξέρω. Επάνε ρώτα τον ρε άνθρωπε. Όταν κατουράει βγαίνεις στο νερό. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα μεσημεριάτικα. Άμα σου πει ναι, πες του ωραία, άρα δουλεύει καλά ο ηλιακός. Και αν σε ρωτήσει ποιος ηλιακός, πήγαινε του το έτσι, με χιουμοράκι. Γιατί αλλιώς μπορεί να σοκαριστεί. Τι ακούμε λέει, τι ακούτε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τελειώνουμε εδώ όμως, έχουμε άλλα 8 λεπτά. Μέχρι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Να συζητήσουμε τώρα για αυτό το παιδί, 20 ετών παιδί, που διέπραξε το πλημέλημα της απίθειας, που κανονικά τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών ή ένα χρηματικό πρόστιμο, δεν μπαίνει δηλαδή καν μέσα, και αποφάσισαν κάποιοι αστυνομικοί μέσα σε λίγα λεπτά να το καταδικάσουν σε θάνατο. Μιλάω για το παιδί που το πυροβόλησαν και από ό,τι μαθαίνω είναι εγκεφαλικά νεκρό. Η σωστή διαδικασία, γιατί κάποιοι έχετε φανατιστεί και λέτε ναι και τι να έκαναν. Ακούστε, όπως εγώ πρέπει να ακολουθώ τους κανόνες, έτσι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί θα έπρεπε κανονικά να εντοπίσουν τον νεαρό, να τον κατηγορήσουν, να τον δικάσουν. Μετά ανάλογα φυσικά η δικαιοσύνη να αναλάβει να τον δικάσει, να τον καταδικάσει, συγγνώμη, και να ακολουθεί ο ποινικός κώδικας. Παλαιότερα είχαμε δει κάτι αντίστοιχο με ένα παιδί Ρωμά, το οποίο παιδί δεν είχε πληρώσει στο βενζινάδικο. Και πάνω από τη μηχανή πυροβόλησαν το παιδί αυτό στο κεφάλι. Και μάλιστα κάποιες σφαίρες πήγανε και σε κάποιες πόρτες. Εγώ θα πω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εγώ θα πω το ότι αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση και την συνηθίζεται. Και βλέπω ότι στα δελτία ειδήσεων είναι τρίτη με τέταρτη είδηση αυτό που έχει συμβεί. Και δεν έχει πάρει την έκταση που θα έπρεπε να πάρει. Διότι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφορά όλη την κοινωνία. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα να είχε μπλέξει, να φοβήθηκε το ότι θα πάει στη φυλακή αν το σταματήσουνε, και να θεώρησε ότι πρέπει να τρέξει να φύγει. Μια Ελλάδα η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μια Ελλάδα η οποία δεν μπορεί να κατανοήσει ότι μιλάμε για ένα παιδί 20 χρονών. Εσείς εκεί πέρα έξω όλοι που είστε μεγαλύτεροι, σκεφτείτε τι μυαλά είχατε 20 χρονών. Εγώ 20 χρονών είχα ξυρισμένο κεφάλι και μοϊκάνα. 20 χρονών ήμουνα στα κάγκελα. Δεν ξέρω τι ήσασταν εσείς και πώς ήσασταν εσείς. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε το ότι αξίζει να φάει σφαίρες ένας 20χρονος ο οποίος δεν σταμάτησε σε ένα μπλόκο. Γιατί βλέπω περίεργες απόψεις. Να βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό και να λειτουργείτε με ενσυναίσθηση. Τότε τι υπάρχουν οι νόμοι, τι υπάρχουν οι κανόνες. Ας κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει, ας γίνουμε Τέξας. Ας γίνει νόμιμη η οπλοφορία και ας είμαστε όλοι με τα κουμπούρια. Αφού θέλετε αυτό το πράγμα, ας γίνει έτσι. Να δω μετά τι θα λέτε.
Ελάτε εδώ στις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Να πάμε μια βόλτα στη Μενεμένη, στην Ξηροκρίνη. Να πάμε μια βόλτα στην Επτάλοφο. Να δούμε αν θα σας αρέσει. Στο Κορδελιό, στα Διαβατά. Ποιο θες και πιο μέσα, πάμε και πιο μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πες μας λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Τσίπρας ρε. Ο Τσίπρας έχει βάλει όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρετούνται ένας-ένας για να μην φανεί ότι υπάρχει συμφωνία. Γι' αυτό δεν μιλάει ο Φάμελος. Είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή λίγη αντίληψη δεν έχετε. Έχουνε συμφωνήσει, απλά τι είπε ο Τσίπρας και ο Φάμελος. Ακούστε, για να μην φανεί ότι πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα με τη μία, γιατί θα μας βρίζουνε. Και γιατί ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάσει νέα πρόσωπα, υποτίθεται, και θα καταλάβουν ότι δεν έχει νέα πρόσωπα και ότι θα πάμε πάλι όλοι οι ίδιοι στο κόμμα του, θα παρετούμαστε ένας-ένας. Εντάξει, και σιγά-σιγά θα πηγαίνουμε όλοι στον Τσίπρα. Αυτό είναι το κόλπο τους. Ένα πολύ αστείο κόλπο που θα μπορούσε να καταλάβει και ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού. Κι όμως ο Έλληνας δεν μπορεί να το καταλάβει. Αναρωτιέται τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, δεν βλέπεις. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουνε. Δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κλείσει την πόρτα, πιστεύετε? Εγώ λέω ο Φάμελος. Ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα θα είναι ο Φάμελος. Ο Πολάκης που είναι, ο Πολάκης είναι για ψαροτούφεκο. Παίρνει τη βάρκα, πάει για ψαροτούφεκο, γυρνάει καμιά μέρα στη Βουλή, βρίζει τον Άδωνη και ξαναφεύγει. Δεν μας λέει όμως και αυτός για τον Καλογρίτσα. Δεν μας λένε όλοι αυτή την άποψή τους για τον Κοντονή, για τον Τσίπρα. Που εγώ ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για τον Άδωνη. Ας πάει τώρα ο Άδωνη στα αποδεικτικά στοιχεία για τον Κοντονή και για τον Τσίπρα. Να δούμε, θα τη βάλουν την υπόθεση στο σιρτάρι μετά από τη μήνυση του Βελόπουλου ή δεν θα τη βάλουνε. Εγώ θέλω να δω. Και εφόσον ο εισαγγελέας δεν κάλεσε τον Άδωνη να τον πει, έλα εδώ ρε, Σπυρό. Δεν ξέρω κι αν βαφτίστηκε Άδωνης. Πρέπει να το δω αυτό. Μήπως βαφτίστηκε Σπύρος και ήθελε να είναι ξεχωριστός και διάλεξε το Άδωνης. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Έπρεπε να τον πει ο εισαγγελέας, έλα εδώ ρε Άδωνη, υπουργός είσαι. Κατηγορείς έναν πρώην πρωθυπουργό ότι τα έπαιρνε. Για πες μας, δεν τον κάλεσε κανένας. Πήγε ο Βελόπουλος, έκανε μήνυση και τώρα πρέπει να πάνε υποχρεωτικά. Θα τους καλέσουν ή θα βάλουν την υπόθεση στο αρχείο. Περιμένω να δω. Γιατί θέλω κι εγώ να μάθω από ποιον τα έπαιρνε ο Κοντονής. Από ποιον τα έπαιρνε ο Τσίπρας. Και θέλω να μάθω επίσης και από ποιον τα παίρνουν οι νεοδημοκράτες. Γιατί θα κλωτσίσουνε και οι τσιπρικοί. Και θα πούνε, α, και αυτοί τα πήρανε. Όπως έλεγαν για τον Καλογρίτσα, σου λέω, μες στη Βουλή. Άλλο κι αυτό. Μάλλον ο Πολάκης με τον Άδωνη μες στη Βουλή. Και έλεγε ο ένας. Παίρνεις μαύρες σακούλες. Με τον Καλογρίτσα, με τον έναν με τον άλλον. Φώναζε ο άλλος. Και εσύ παίρνεις μαύρες βαλίτσες. Πας προς τη Λάρισα και γυρνάς πίσω. Αυτά τώρα έχουν ακουστεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και οι εισαγγελείς παίζουν μπεγλέρι. Και οι εισαγγελείς παίζουν τάβλι. Κανένας δεν αναρωτήθηκε αν όντως πήρε μαύρες σακούλες, αν όντως πήγε για μαύρες βαλίτσες. Τίποτα. Αδιάφοροι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, γιατί ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για τις σημαίες, για τα εθνικά θέματα, για τα F-35, για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, για τον Μητσοτάκη, τον Δένδια και για όλα όσα συμβαίνουν. Ζήτω το έθνος! Ψηλά οι ελληνικές σημαίες! Μόνο ο πατριωτικός χώρος μπορεί να σώσει την Ελλάδα από το βούρκο. Αλλιώς θα αφανιστούμε, πάρτε το πρέφα.

0: Διόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 2.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47-996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
8: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
11: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
18: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
23: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
24: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
13: Έχετε μείνει μυστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
25: Κυρία Κατσούλη.
13: Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
26: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα, κύριε Κάλλη.
27: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
26: Καλά, κύριε Κάλλη, εσείς? Παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
27: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
26: Θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Κάλλη, από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
26: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
27: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ., οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία. Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανται σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάρσεων, αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και τη βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
26: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στον ομό Εύρου, κοντά,
27: ναι,
26: στα χωριά Δίκαια.
27: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί στον υπόλοιπο Εύρο, νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
26: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει, ναι, ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σημείο, ναι, σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται, ναι, από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη, ναι, σε κάθε έδρα της την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
27: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
26: Έτσι.
27: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
26: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
27: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
26: Έτσι είναι.
27: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το φράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο φράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
26: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
27: Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας. Η πολιτική τους είναι σταθερή. Φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά, πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλεμμύσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. κρατήστε το αυτό που σας λέω.
26: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές, είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς λέει, σαν Τουρκία, δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει η κύριε Κάλε Μητσοτάκης να το απαντήσει, ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει.
27: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
26: Σωστό.
27: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
26: Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
27: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε και καλά κάνετε και το παρατηρείτε και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία. Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά και να μην πάρουν τα F-35 που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι Ευρωπαϊκές Εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη.

0: δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
1: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πεςτε μου κύριε Ζερέτη, πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και, και τα έχει σεράσει.
1: Αυτό όλα λέω. Αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
0: Βέβαια.
1: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
0: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας. Και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
0: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε δηλώσει.
1: Ναι, ναι,
0: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
2: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους συλλόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
3: Ναι.
2: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι.
2: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι.
0: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο διεθνές δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτογκολ παντού.
1: Αυτογκολ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
1: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας, αλλά και στο Νότο. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ.

0: αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, αυτή, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35.
0: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Guilfoyle κάλεσε το Σαν.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει, φως που σε ταξιδεύει, εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
6: Μήπως να πετάμε τότε.
5: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
4: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
3: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
4: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
3: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
4: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Καθαριστήρια So Clean.
4: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
3: και Πλατεία 3 Φανάρια.
4: Και στο www.soclean.gr.
7: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση.
13: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
14: Όλγας Κλίν, Συνεργείο Καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
5: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
6: Πανεπιστήμια εμείς που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν το κάνω να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
7: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 ναι. χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
6: Δεν μπορεί και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
7: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
6: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
7: Μα το γράφει έτσι όμως.
6: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
7: Πρέπει
6: δεν
7: να
6: γίνεται,
7: πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
6: Ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
7: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω, αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαρχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
6: Τον Τζολάνι, λέτε.
7: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
6: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγλύθει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι, έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ.
7: Όμως...
6: Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
7: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
6: Ότι εμείς κινδυνεύουμε από τη, για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
7: Αυτό,
6: και τα λοιπά.
7: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
6: ναι, αλλά είναι
7: δίνει μάχη,
6: ένας.
7: Δίνει μάχη.
6: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε.
7: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
6: Συνέλευση. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
7: Συμφωνώ.
6: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
7: Ναι.
6: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένας, υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί.
7: Δεν
6: περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
7: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά.
6: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ. Μοιραία. Θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλάχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
7: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει. Θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
6: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί. Και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
7: Η Αμερική θα βοηθήσει?
6: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
7: Το ίδιο, το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
6: Η Ουκρανία είχε εγκαταληθεί στην μοίρα της. Τέλος.
7: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
6: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
7: Και τώρα μόνο διεκδικείται.
6: Ναι, και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
7: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει, άμα θέλει. Δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας το βλέπουμε. Γιατί να τον τελειώσει? Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
7: Ναι.
6: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι μείνει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
7: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι
6: ναι,
7: είναι τραγελαφικός τύπος.
6: Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
7: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
6: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
7: ναι.
6: Έτσι.
7: Ναι.
6: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το δεύτερο παγκόσμιο, ποιος χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σέρετη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια? Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ? Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή? Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
7: Ναι.
6: Αυτό θα γίνει τώρα.
7: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
6: Έχουμε, ναι, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών στα κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
7: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
6: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
7: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο, ναι, εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα, ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
6: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
7: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
6: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέφωνά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
7: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Έχουμε, το θυμήθηκε τώρα, στο 70.
6: Έχουμε, και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
7: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
6: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρέπτης Σαμαράς, ο Σωτήρας, να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
7: Τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
6: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά.
7: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, αν πατήσουνε θα δούνε.
6: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2, εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα μιλάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
7: Τρέλα.
6: Για γέλια υπόθεση.
7: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΣ ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
6: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να μας να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας, ποιοι οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί, ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
7: Συμφωνώ.
6: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί. Σας το εγγυώμαι αυτό.
7: Ωραία.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
6: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
7: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
6: Γεια σας.
7: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Για άλλη μια φορά τοποθέτησε τις απόψεις του, μάθαμε κάποια πράγματα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν είναι κακό σε κάποια πράγματα να διαφωνούμε, δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Έρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να μιλήσουμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μιλήσουμε για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θέλουν να τριπλασιάσουν. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε, όλοι αυτοί που έχουν βρει το χρυσό κουτάλι. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν κουνιέστε, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κλείνετε το ραδιόφωνο ή το κινητό ή το τάμπλετ. Από όπου κι αν ακούτε, ό,τι κι αν ακούτε. Έτσι. Κάθεστε εκεί που είστε για να καταλάβετε τι λέμε για τις πυρκαγιές και για τις ανεμογεννήτριες.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
6: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
7: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
9: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
1: σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
10: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
12: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Κιλό 3,99.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.
22: Ήταν ένα παιδί! Ήταν ένα παιδί!
23: Όπα, όπα, όπα, περίμενε. Ποια αθλητική ζώνη, ρε φίλε? Περίμενε. Βάλ' το σωστό το spot. Αθλητική ζώνη, καμία αθλητική ζώνη. Βάλ' το κόντρα στο σύστημα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: τη στιγμή
1: του κρυσταλλί στιγμή.
0: Τι λένε
1: βαλιακίνη προτινάνε από πολύ.
0: Και όταν χρειαστεί. Γιατί να σκοτωθώ. Όταν θα μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ. Τουρκία δεν ξεχνώ.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
2: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
3: Να βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας. Λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα πολυταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 γιγαβάτ, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 γιγαβάτ τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκιστο ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει. Είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά. Θέλουμε αντιλησιοδεσμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει. Το κάθε χωριό μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες, οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο τσέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό, όχι μόνο να τα νομοποιήσει, όχι μόνο. Στη δικιά μου περιοχή να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
2: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
3: Θα τριπλασιαστεί. Από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα, οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
2: Ένα λεπτό, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι. Ένα λεπτό. Δηλαδή, μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα.
3: Δεν έχει 5.
2: Πόσο?
3: Είναι αδειοδοτημένες 5.
2: είναι αδειοδοτημένες.
3: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χώρο ταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρείς σαν να έχουν μπει.
2: Ωραία, είναι 5.000, είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
3: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω, ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω πού τα έχουν. Καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα. Πιο πριν δεν υπάρχει κάτι και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα σε καινούριο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται, θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα στο ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε. Το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε τη γραφειοκρατία υπάρχει για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τίποτε αντιστέκονται αλλά τα ψηφίζουν όλα, εμείς έχουμε... Μας βγάλανε και το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί μετά έγραφε κάτι τέτοιο.
2: Καθόλου
3: ότι για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει μια περιοχή επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου να το πω. Πραγματικά έχει νεολατηθεί όσο τίποτα άλλο.
2: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά. Και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά. Καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση θα έπρεπε η λέξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτεί σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα, μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 100 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Είτε αν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις. Αν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχεις αποφασίσει και η γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα, όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5 χιλιάρικα. Μην πω παραπάνω. ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα συμβούλια της επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είναι ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σας βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε, κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα. Έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και την πήρε πίσω αυτή την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει

0: του κόμματος να φέρνει θέματα με το 1 τρίτο της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια και σου δίνω κάτι ελάχιστα. Από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς που έχουμε τρία για όλο το χρόνο, πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα. Και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Το συγκεκριμένο.
1: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και, και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
1: Το είχε δηλώσει κύριε Αγγελόπουλε και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και εμένα, αυτό είναι, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση, θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένας. Και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένας σχεδιασμός. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τις ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φορές στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά, όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
1: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά πάρκα. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξαναγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
0: δεν
1: σωστά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι άλλο είναι?
0: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή. Τι έκανε με το που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι στους κρίσιμους τομείς. Είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι

0: οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε και πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τιμές εκεί που πήγανε. Δεν υπήρχε.
1: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερε, αυτό είναι.
0: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
1: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη δύναμη.
1: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σε επιβεβαιώσω. Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα.
1: Ποια?
0: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
1: Η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Ναι. Να σου ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% τα 19%. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο Χιτέα Χιτβά με αναχρονητικές μεθόδους και λοιπά και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος, ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό, τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια...
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 3:30.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 2641-045-544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
6: Οπ, Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
3: Μέρι!
6: Έλα.
3: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
3: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
11: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
13: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Migato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
14: Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683 6908-671-725. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
15: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976-79-80-23.
16: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
14: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
18: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες, κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι, δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί, παράδειγμα, ο άλλος, όπως ήταν στην Κρήτη, να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει. Να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχεις κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως τις έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά και υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε καταργάτη θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
1: Okay, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
1: Μιλάτε για την Αχλάδα?
0: Ναι. Ναι. Λέω, για πάνω το εργοστάσιο που ήταν της ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και στη βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλαν αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι του κλειστού του υπολειτουργικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα. Να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος, όχι των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα βιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσω στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζω αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες, δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες, δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών, για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια, η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό, μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη. Υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει, υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φθηνές τιμές και βάσει των φθηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φθηνά όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει, το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως θα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως θα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
0: Ακριβώς όπως θα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απαισιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί θεωρώ, γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
20: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
20: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί σε κάποιες περιοχές μετά από τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί. Το τι γίνεται, αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή.
1: Βέβαια.
0: Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά ας πούμε τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί κεντρική Εύβοια 2 φορές.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως αν παρατηρήσουμε πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
0: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε, η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
0: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσια. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν εθελοντές. Κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά, πώς καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς ντρόουν, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
0: Με 20 και 25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πίνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εντάξει, το μισό πήγε στις ΑΠΕ. Έτσι.
1: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και το 70% πήγε στις ΑΠΕ.
0: Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτό τον τόπο.
0: Ναι. Μου θυμίζετε για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οι οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
0: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
1: Βέβαια.
0: Και
1: ποιοι ήταν manager, η κόρη του πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Εντάξει, γιατί με τη ΣΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ, εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς. Έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό στην παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
1: Έτσι.
0: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
0: Η υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15, και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτικές αυτούς τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Και πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους, και είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα. Έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι. Έτσι. Που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μες στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Μάχη FM 99.8 στην Αθήνα. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν θα πεις, λέει, τίποτα για την ελληνική σημαία στο Τριεθνές. Καλά, δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη, τι ανάλυση κάναμε, δεν άκουγες? Κάτσε, άκου τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη. Ανεβασμένα είναι όλα στο YouTube. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Δεν τα παρατάμε. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Δεν ξεχνάμε με τίποτα τι έχει συμβεί και ποιοι μας κατέστρεψαν. Και όπως είπε και τη δεύτερη ώρα ο καθηγητής, οι πρώην πρωθυπουργοί περάσανε από την εξουσία, δώσανε εξετάσεις και κοπήκανε. Όχι στους πρώην πρωθυπουργούς, όχι σε αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει την εξουσία και έχουν προδώσει το λαό. Δώσε, δώσε, βρέχει στη φτώχο γειτονιά, γιατί μόνο οι φτωχογειτονιές θα μας σώσουνε. Κούλι πονάς και φταίει ο Βοράς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευχηδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για τον τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην ελληνική κοπηλασία και το καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αύπακτο η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην Ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε σε στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση σκιών «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» στις φοιτείες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826 η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑ Λαγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών.
7: Κρουαζιέρες.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
9: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
10: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
12: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 57 778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
22: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
23: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
24: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
23: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
24: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
23: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
24: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
23: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
24: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
23: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
24: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
17: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
1: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
2: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
3: Είναι μία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
4: Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, δεν ξέρω, ήταν εδώ.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή
9: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό, όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο. Ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
18: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
19: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-025-165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
21: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-025-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
22: Κάποιοι
0: προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
1: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
1: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
0: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
1: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
0: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
22: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bouloubassis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bouloubassis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bouloubassis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας παραμένει το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σουλίου. Διοικηκλό παρέσυρε πεζό, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επιρρεία αλκοόλ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Συνεχίζει να συζητείται η ευφυγιαστική επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αγρινίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση και περιλάμβανε ενημέρωση από στρατιωτικά στελέχη για ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το Δημοτικό Θερινό Κινηματοθέατρο Ελληνής συνεχίζει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, ενώ τις επόμενες ημέρες ανεβαίνει και η θεατρική παράσταση «Δυστυχώς Βρίζω», μία από τις σημαντικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολιτιστικές δράσεις του Διπεθέα Αγρινίου στις δημοτικές κοινότητες. Στην Ιόνια Οδό συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργούνται στον αυτοκινητόδρομο. Αίσθηση έχει προκαλέσει επίσης η υπόθεση κακοποίησης σκύλου στο Αγρίνιο, όπου άγνωστοι πέρασαν μεταλλικό σύρμα και ζώνη στο λαιμό του ζώου. Φιλόζωοι και πολίτες αναζητούν προσωρινή φιλοξενία για τον τραυματισμένο ζώο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Μεσολόγγι προετοιμάζεται για σειρά επιτυακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορική έκθεση για τη συμμετοχή των Γαλατιανών στην Ελληνική Επανάσταση και την έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση συγκεντρώνει ιστορικούς, ερευνητές και κατοίκους της περιοχής. Συνεχίζεται η προετοιμασία αθλητών του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία του Συλλόγου στην Ελληνική Κοπηλασία και το Καγιάκ. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην ΑΦΠΑΚΤΟ η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος για μαθητές δημοτικού στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ετωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Ναυπακτίας. Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές, αθλητικές και πνευματικές δραστηριότητες, ενώ η Μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ακολουθούν οι επόμενες κατασκηνωτικές περίοδοι για παιδιά και νέους. Στην ορεινή Ναυπακτία, πλήθος πιστών συμμετείχε σε στρατευτικές εκδηλώσεις την Αγία Κυριακή σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά προσκυνήματα της περιοχής. Η ομάδα του Πανετολικού βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μαροκινού μισοεπιθετικού Αμίν Μπάση, ο οποίος αναμένεται στο Αγρίνιο για τις τελικές υπογραφές, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε η προκήρυξη και την πρόσληψη 14 σχολικών καθαριστριών με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως 17 Ιουλίου. Η ενίσχυση του προσωπικού θεωρείται απαραίτητη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η ανακοίνωση για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Αστακού με νέες ιατρικές ειδικότητες καθώς και συνέχιση της διεργασίας TestPap, μία παρέμβαση που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους της περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας ανακοίνωσε ότι από 9 Ιουλίου ξεκινούν οι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε κοινότητες του νομού. Οι παραγωγοί καλούνται να συνεργαστούν με τα συνεργεία και να τηρούν τις σχετικές οδηγίες για την προστασία της φετινής παραγωγής. Στο Θέρμο και στις ορεινές περιοχές της Τριχονίδας συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Δήμοι, πυροσβεστικοί και εθελοντικές οργανώσεις πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Στη Μακρινία και στα χωριά της περιοχής κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τα καλοκαιρινά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών μουσικών σχημάτων. Επίσης, πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις για την πανήγυρη του Περικλησίου του Οσίου Παϊσίου στον Άγιο Γρηγόριο Αγρινίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Στο Αγρινίο συνεχίζονται οι προβολές στο Ελληνικό Κινηματοθέατρο Ελληνής, ενώ το Διπεθέα Αγρινίου παρουσιάζει την παράσταση Σκιών, ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες στις φοιτίες Ξηρομέρου στο πλαίσιο της θερινής περιοδίας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιτυχιακή εκδήλωση με θέμα 1821 έως 1826, η συμμετοχή των Γαλατιανών στην Επανάσταση και την Έξοδο, η οποία αναδεικνύει τη συμβολή της περιοχής στους αγώνες για την ελευθερία. Έως και σήμερα ολοκληρώνονται οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις, αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά, οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα. την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View, ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόνη.
1: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
9: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
4: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα, έχει χαρακτήρα, σώμα, σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports, δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese, αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports, με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
4: Κρεατύπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, papaki@gmail.com.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλή και ασούμπλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-044-555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
16: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
16: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Για ατελείωτες βουτιές.
16: 6976-79-80-23.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρινίο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στον χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκυρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρινίο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
3: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
2: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
5: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε.
7: στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
10: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
11: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
12: Το Double Espresso Café.
11: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
12: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
11: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
11: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
12: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
11: Double Espresso Café.
12: Διπλή απόλαυση. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petits στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petits. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petits. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
13: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
14: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
13: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
15: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25-776.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
17: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
18: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
19: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
18: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
19: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
18: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Καθαριστήρια So Clean.
18: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
19: και Πλατεία 3 Φανάρια.
18: Και στο www.soclean.gr.
17: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Όλγας Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο 1ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
9: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
2: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
15: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
16: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκυρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Πάθος για ραδιόφωνο.
6: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
7: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
7: Πάθος.
5: Ράδιο Όραμα.
6: Πάθος για ραδιόφωνο.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
7: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
3: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
15: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
18: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
19: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
19: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
18: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 765244. 42 44.
19: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
20: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
21: Α, μου δεν ξέρω, δεν είδα.
20: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
21: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
20: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
22: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
23: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
24: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
25: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
24: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
25: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
24: Για ατελείωτες βουτιές.
25: 6976 79 80 23.
26: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
27: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310 22 683, 6908 671 725.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
5: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
4: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
4: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
4: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
7: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
8: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
7: Από πού την είχατε πάρει?
8: Από το γυροδικείο!
9: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
8: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
9: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
10: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
11: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
10: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
11: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
13: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόμες.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
11: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Είμαστε έτοιμοι!

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρινίο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στον χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκαιρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντήριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντηρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρινίο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, Εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
10: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
9: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
10: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
9: Και είσοδος υπέροχη.
10: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
10: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
11: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
11: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-27-940.
12: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
13: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
13: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
12: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
13: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
12: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
14: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
17: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410-57-778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
21: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
3: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
4: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
5: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
4: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
5: Κοίτα ποιο να μιλάει.
4: Γιατί?
5: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
4: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
6: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
7: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
13: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
13: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
14: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
16: Ξύπνησες! Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
17: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
19: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
16: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
20: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
20: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
20: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
20: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 1981.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Ώρες 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης 9 Ιουλίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο κορίτσι. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω νοσηλεία. Η Τροχαία Μεσολογγίου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Στο Αγρίνιο, η εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου τιμάται σήμερα 5η 9 Ιουλίου με αηρά αγρυπνία στο περικλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου. Πλήθος πιστών αναμένεται να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας. Στο χώρο του πολιτισμού ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Ινιαδών 2026. Οι διοργανωτές καλούν τους θεατές να προμηθευτούν έγκυρα τα εισιτήριά τους, καθώς αναμένεται μεγάλη προσέλευση και φέτος. Στο Αντίριο, σήμερα 9 Ιουλίου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών με τη συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο Αντιρίου. Από το Δήμο Ξηρομέρου ανακοινώθηκε σήμερα 9 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στον Αστακό λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Στην Αμφιλοχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου η συγκρότηση του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σταμνά Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε επίσης την Τετάρτη 8 Ιουλίου ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η γλωσσική βία στη σύγχρονη εποχή από τις λέξεις στις πληγές» με συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και κατοίκων της περιοχής. Σήμερα 9 Ιουλίου ξεκινούν οι προγραμματισμένοι δολωματικοί ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Οι παραγωγοί καλούνται να διευκολύνουν τα συνεργεία και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο Αγρίνιο, το ΚΑΠΗ του Δήμου διοργανώνει σήμερα εκδήλωση αφιερωμένη στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο με προβολές, μουσική και αναφορές σε μεγάλους δημιουργούς και ηθοποιούς του ελληνικού σινεμά. Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, η ζέστη θα συνεχιστεί σε όλη την Ετωλοκαρνανία και τις επόμενες ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπειθρο. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
5: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 051 177 και 694 77 02 827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
5: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
5: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
5: 6976 79 80 23.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
13: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
8: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
14: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
8: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
14: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
8: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Καθαριστήρια So Clean.
8: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
14: και πλατεία 3 Φανάρια.
8: Και στο www.showclean.gr.
15: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
17: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49 2641-0-25-776.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
19: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
20: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
16: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29-932. Και καλά και φθηνά.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
23: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
23: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών.
23: Κρουαζιέρες.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58-314.
23: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 26410-55-829. 6984-69-65-82.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη. Χεμήθεια. Άρπιες. Νίντο Ντιλέντα. Λασέν. Τρίλοτζι. Κοντοβά. Και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410-45544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
0: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
0: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
17: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
18: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
19: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
20: Απανένι Beach Coffee Bar.
21: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
22: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
1: γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
1: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
1: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Ραδιόραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

πήρες και αφήσες πίσω σου χιλιάδες κενά. Και το μυαλό μου, τη ψυχή και η καρδιά μου και τα δωμάτια του σπιτιού αδιανά. Δεν το περίμενα αυτό από εσένα. Υπήρξες αδίκη με πολύ. Όλα στα μέτρα σου κομμένα ραμμένα. Τα είχες φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή.

Ελπίδες ονείρα και άλλα πολλά. Και μην με αδιέντελο στο κορμί μου, δίχως αισθήματα και δίχως καρδιά. Και δίχως καρδιά.

Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πει.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος
0: για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 10.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
2: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
16: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε. Ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
13: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
19: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές.

0: σπουδές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984-040-425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
3: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
5: Δηλαδή
4: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
6: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
6: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
10: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
10: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
9: Για ατελείωτες βουτιές.
10: 6976-79-80-23.
11: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
12: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες.
13: Ένα μεγάλο όνομα, Κουρκούτας, σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο
14: μπορείτε να βρείτε.
13: Επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
19: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
20: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
21: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
22: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
9: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
11: Τριχονίδα Travel Χρωμητσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-58-314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα Μία, η συνταγή της επιτυχίας.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
18: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

ζήσε να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά το βήμα σου ανοίγεις από τη σκέψη μου.

ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Για το αγρίνιο, Electronet στα Σινός.

0: Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
1: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2644-0-22-100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
3: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
4: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
7: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
8: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
8: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
8: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
8: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμ Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
3: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
5: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
3: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
5: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 57 778.
5: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410 45 544
6: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697 255 87 87.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 69
11: 9 32 37 17 07.
12: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
13: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
12: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
13: Για τις τιμές και τις προσφορές.
12: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
13: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο 2645 026 062.
13: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
17: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
18: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
19: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagianthus Ilias.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Dagianthus Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Dagianthus Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
5: Dagianthus Ilias. Η τέλεια λύση.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
7: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!

0: Κι ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: σαν κρολινιά στα βράχια.
1: Όποιος κλαίει

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από μια ειδική ομάδα του ρεμπέτικου. Έχουν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του. Και μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν απαγορευμένο. Τα χασικλίδικα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.